0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

be the one if you want me to.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίου και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί σήμερα. Το μαράκι εδώ πόρτο γυρίζει. Κάποια στιγμή όμως θα επιστρέψει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσει.

Αγαπημένη Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς, τραγούδι που το έχουμε αφιερώσει και ξαναφιερώσει και ξαναφιερώσει με όλη μας την αγάπη, το ακούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό, πώς θα ξημερώσει σήμερα η μέρα. Φυσικά, όπως πάντα, ο καιρός είναι μια προσφορά της Climatology και του Βασίλη Μπέι, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών, ψύξης και θέρμανσης. Climatology.gr είναι η λύση που ζητάτε για να δείτε πώς θα κάνετε και το γραφείο και το σπίτι μια πραγματική όαση για τέλεια ατμόσφαιρα και τέλεια θερμοκρασία. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο Δευτερούλα που ξεκινάει η εβδομάδα μας θα είναι αρκετά ζεστός, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να μην πέφτει πολύ χαμηλά το βράδυ. Θα έχουμε δηλαδή λίγο έτσι ζεστή βραδιά και εκεί είναι που τα air condition θα δώσουν και θα πάρουν και αντλίες θερμότητας. 24 βαθμούς θα είναι η θερμοκρασία η ελάχιστη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσοχή θέλω, ειδικά αν έχουμε ηλικιωμένους να τους προσέξουμε και μικρά παιδάκια να είναι υδατωμένοι, να μην υδρώσουν πολύ, να προσέχουμε τις ομάδες που έχουν περισσότερη ανάγκη. Από αύριο ξεκινάνε ξανά οι αέριδες, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας αύριο. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και ΡΑΚ. Τελικά, είχαμε να τα ακούσουμε καιρό. Τελικά.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: 8, εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε υπέροχο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Όχι τίποτα άλλο. Για να τους πάρουμε την υπέροχη ανθοδέσμη τους και τα υπέροχα δωράκια τους από το Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις. Διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Και θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε το 2810-824-970. Heaven Events κάθε στιγμή αξίζει για την πολύ όμορφη διακόσμηση. Και πάμε να δούμε τελικά ποιοι γιορτάζουν. Σήμερα εδώ δεν έχουμε. Α, Σάρα με ένα ρο, Σάρα με δύο ρο και ηλιόφωτος. Μάλιστα, είναι της οσίας Σάρας και των οσίων ηλιοφώτων. Σήμερα να πούμε ότι εχθές γιορτάζε ο Άγιος Παΐσιος, 12 Ιουλίου κάθε χρόνο. Αυτή τη γιορτή θυμόμαστε με τεράστια αγάπη. Και όσοι δεν το γνώριζαν τον Άγιο Παΐσιο, οι ελάχιστοι που δεν το γνώριζαν στην Ελλάδα, τώρα τον έχουν μάθει μετά τη σειρά που έπαιξε στο Μέγκα. Και φυσικά προχτές Σάββατο ήταν της Αγίας Εφημίας, που αν είδατε και από τη σειρά με τον Άγιο Παΐσιο, ήταν η αγαπημένη του Αγία που την ευλαβούνταν και την αγαπούσε πάρα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν οι γιορτές αυτές τις μέρες. Εμείς συνεχίζουμε με υπέροχη μουσική και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καπνός.

0: Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
1: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτά τα χίλια, αχ, αυτά τα χίλια. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ο Νίκος Απέργης μας τα τραγούδησε. Τον είχαμε και εδώ όταν κάναμε τα εγγένεια του χώρου μας. Εδώ το υπέροχο Love Cafe μας που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης, από το ξενοδοχείο Αστόρια, μέσα Love Cafe. Εδώ μπορείτε να περάσετε να πιούμε και καφέ, να τα πούμε. Και πάμε να δούμε πώς έχει σήμερα με τις παγκόσμιες ημέρες. Και από ό,τι βλέπω σήμερα απεργεί το σύστημα. Δεν έχουμε καμία παγκόσμια ημέρα. Εχθές είχαμε Διεθνή ημέρα Ελπίδας, μια ημέρα για τον εορτασμό και την προώθηση της ελπίδας ως κατευθυντήριας αρχής για τα άτομα, τις κοινότητες και τα έθνη, και ελπίζω αυτό να μας εμπνεύσει όλους. Σήμερα 13 Ιουλίου, καμία παγκόσμια μέρα, παιδιά. Από αύριο ξαναμπαίνει σε λειτουργία, μάλλον θα έχουν διακοπές εκεί. Τι να πω, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου εδώ, Όλα είναι μπροστά μου.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το άκουγα όταν ήμουν μικρός, γιατί φυσικά η Kim Wilde υπήρχε τότε που εγώ ήμουν, με τη δεκαετία του 80 και του 90, είχε πάρα πολύ έτσι επιτυχία και σήμερα ακόμα εδώ παίζει στο Love Radio Crete 102,8. Η διαχρονικότητα της μουσικής είναι κάτι τόσο μαγευτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να δούμε πώς έχει σήμερα, πώς έχει γράψει ιστορία η σημερινή ημέρα στους αιώνες και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, παιδιά, το 1908. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Κέρδισε η Γαλλία 4-1 το Μεξικό. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει με σκορ 170-94. Όλα σπόρος σπόρ σημερινή ημέρα. 1985 συνδιεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο, συγγνώμη, το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως στόχο έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τις λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τάρνερ, η Μαντόνα, ιστορική συναυλία, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown, Rats, Wolf Gendolf. Και σαν σήμερα το 1989, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδότη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, τη Δήμητρα Λιάννη, την αεροσυνοδότη της καρδιάς μας τότε, στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη και την πολιτική, έχω να προσθέσω εγώ. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε ξανά λίγο μετά τις 7.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
8: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
11: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
12: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
11: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
12: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
11: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
12: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
11: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
13: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
11: Choco Big, από τη Φρέσνα.
14: Αγάπη, τρέξε!
15: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
14: Χάλασε κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
15: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
14: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
15: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον, ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
14: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
15: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
14: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
15: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
16: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Η καλημέρα μου, Λαβρυδιοκρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

Άζιζαμε εδώ με Ed Sheeran και Δευτερούλα. Ωραία, ξεκίνησε εδώ στο Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στους 30 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία, αρκετή ζέστη και ειδικά το βράδυ δεν θα πέσει. 24 βαθμούς θα έχουμε μέσα στη νύχτα. Οπότε εκεί είναι που θέλουμε λίγο προσοχή. Ειδικά αν έχουμε ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά, να προσέξουμε πάρα πολύ την ενυδάτωσή τους. Είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες για αφυδάτωση. Να το έχετε πάντα υπόψη σας αυτό και να φροντίζετε να έχουν πιει αρκετό νερό πριν πάνε για ύπνο, γιατί ειδικά αν δεν υπάρχει κλιματισμό στο χώρο που κοιμούνται, υπάρχει περίπτωση να υδρώσουν και να έχουμε πραγματάκια δύσκολα έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Φυσικά, όσοι έχετε επικοινωνήσει με την Climatologic, που από το 1996 είναι εδώ και μας λέει πώς να μετατρέψουμε σε όαση το σπίτι και το γραφείο, δεν έχετε τέτοια προβλήματα. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε για να δείτε όλες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ψύξη, με τη θέρμανση, με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Ρίχνουμε το κόστος της ενέργειας βάζοντας τεχνολογία στα σπίτια μας. Το ξαναλέω, Climatologic.gr ή Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Αν προτιμάτε, μπορείτε να πάτε εκεί και να τους γνωρίσετε από κοντά. Εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Attention please. This is the final call for Oceania.

Μαγευτική Μαρίνα Σπανού, πονάει η αγάπη εδώ στο Λαφρύτιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ κάτι εικόνες που είναι πραγματικά ανατριχιαστικές και φτάνουν στα όρια του αστείου. Όχι στα όρια, τα ξεπερνάνε τα όρια του αστείου. Βλέπω εδώ λοιπόν την ιστορία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Μια Ρωσίδα μοντέλο έχει γίνει viral, όχι για κάποια πασαρέλα, αλλά γιατί μοιάζει απίστευτα στον Έρλινγκ Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή της Νορβηγίας που έχει γίνει ο απόλυτος στάρ στο φετινό Μουντιάλ. Η Αναστασία λοιπόν Κοστρομίντινα ανέβασε ένα βίντεο που μιμείται τις χαρακτηριστικές εκφράσεις και τους πανηγυρισμούς του Νορβηγού Superstar. Παιδιά, είναι οι ίδιοι, όχι αδέρφια. Είναι σαν να παίρνεις το ίδιο άτομο και να του αλλάζεις το χτενίσμα και γίνεται ο άλλος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τα social έχουν πάρει φωτιά με τη συγκεκριμένη. Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. Με αρκετούς να αστειεύονται ότι οι δυο τους πρέπει να έχουν κάποια συγγένεια. Και πραγματικά, αν τους δείτε, δεν εξηγείται αλλιώς. Όπως φαίνεται τελικά, ο Χάλαντ δεν σκοράρει μόνο στα γήπεδα, σκοράρει και στο TikTok και έχει. Αν και το Snapchat είναι το αγαπημένο του social, εκεί δίνει ρέστα ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε εκτός από τα γήπεδα. Έτσι, είναι φανταστικός, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει ο τρόπος ζωής του, μ' αρέσουν τα πρότυπα που δίνει στα νέα τα παιδιά. Είναι ένας εξαιρετικός αθλητής. I know what you want.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας

0: 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, εδώ στο Λαβρίντο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Την περασμένη εβδομάδα το μάθαμε, έφυγε από τη ζωή Bonnie Tyler, η αγαπημένη τραγουδίστρια. Την είχαμε αγαπήσει με πάρα πολλά έτσι τραγούδια που είχε βγάλει. Η μουσική την αποχαιρέτησε, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας σκηνής. Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή 75 ετών, αφήνοντας πίσω τις τραγούδια που σημάδεψαν γενιές ολόκληρες, όπως το Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heartache. Εδώ στο Λαβρίντο Κρήτης τα ακούτε συνέχεια. Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν ήταν και η Άντζελα Δημητρίου, η δική μας η lady, η οποία δημοσίευσε μια σπάνια κοινή φωτογραφία τους, γράφοντας απλά Rest in Peace, τεράστια Bonnie Tyler, συνδέοντάς τη με μια ραγισμένη καρδιά. Ίσως λίγοι γνωρίζουν ότι η χαρακτηριστική βραχνή φωνή της προέκυψε μετά από επέμβαση στις φωνητικές χορδές τη δεκαετία του 70, κάτι που τελικά έγινε το σήμα κατά τεθέν της, και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η αγκαλιά της μουσικής για όλους τους καλλιτέχνες. Μια σπουδαία καλλιτέχνηδα λοιπόν έφυγε. Να θυμίσω ότι και στην Ελλάδα εδώ είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, Πεθαίνω στην Ερημιά. Μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube ή όσοι είστε πιο καινούργοι και να το ακούσετε και να το θυμηθείτε. Τώρα εδώ στο Love Radio έρχονται οι The Bangles και Manic Monday. Μετά τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου, πάμε σε Manic Monday των The Bangles. Έτσι έχουμε σεταρισμένα τα πάντα.

0: Και δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα θέμα έτσι με το τι καφέ θα ξεκινήσετε την ημέρα, με τι καφέ. Θα ξεκινήσετε με ζεστό, θα ξεκινήσετε με κρύο. Εγώ η αλήθεια το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Καπνίδη ξεκινάμε με ένα εσπρεσάκι.
1: Έτσι.
0: Ή με κάνω αμερικάνο ζεστό. Και στη συνέχεια έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο.
1: Έτσι, έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο και όλα αυτά. John Coffee φυσικά. Είναι η καλύτερη επιλογή. Καφέ φρέσκο, ωραίο καφέ φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή. Έρχεται στην πόρτα σου φυσικά με delivery και νέο σημείο στη λεωφόρο Ικάρο 79 που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα αλυσίδα καταστημάτων.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα,

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Πάρε μαγκαλιά και πάμε από Ελευθερία Ερφανιτάκη και πάμε καρφί στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί σας έχω εδώ μία πρόταση που δεν μπορείτε να την απορρίψετε. Αν ψάχνετε μία αφορμή για να ξαναπιάσετε βιβλίο αυτό το καλοκαίρι, ίσως αξίζει να ξεκινήσετε μία από τις γυναίκες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπημα στη λογοτεχνία. Μίλαμε για την Virginia Woolf με το εμβληματικό Ένα δικό της δωμάτιο. Μίλησε για την ανάγκη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας στη δημιουργία. Jane Austen, μετά από την Περηφάνεια και Προκατάληψη, απέδειξε ότι μία ιστορία αγάπης μπορεί να σχολιάζει ταυτόχρονα ολόκληρη την κοινωνία. Οι Μικρές Κυρίες της Louisa May Alcott παραμένουν ένα διαχρονικό μάθημα ζωής της οικογένειας, ενώ τα Ανεμοδαρμένα Ύψη, που πρόσφατα τα είδαμε και σε ταινία, της Emily Brontë, εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά μυθιστορήματα που γράφτηκαν ποτέ. Γιατί υπάρχουν βιβλία που δεν διαβάζονται απλώς, σε συνοδεύουν για μία ζωή. Και αυτό ήθελα να κάνω για εσάς εγώ σήμερα, να σας συνοδεύσω με αυτά τα υπέροχα βιβλία 4 γυναικών που έγραψαν ιστορία. Μπορείτε να τα βρείτε και τα 4 στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Και φυσικά μπορείτε εκεί να βρείτε και επιτραπέζια για τα παιδιά σας και δημιουργική απασχόληση και ό,τι άλλο έχει να κάνει με ένα πραγματικά καλό βιβλιοπωλείο. 3 επίπεδα στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Πηγαίνετε μια βόλτα, θα με θυμηθείτε.
1: No matter what, you

0: Και ήρθε η ώρα της ηλεκτροκίνησης, ήρθε η ώρα της Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ να πάρουμε το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο, το ΙΣΕ 3% ηλεκτροκίνητο, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Καλώς ανεκτά είναι τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, εκτός από την 62 Μαρτύρων που στην έξοδο έχει αρχίσει και γεμίζει, το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στα δύο ρεύματα, εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Κνωσού από ό,τι φαίνεται έχει ουρές αλλά ρέουν μία χαρά, Μικρή Παπαναστασίου είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και εκεί που υπάρχει σοβαρά κάθε μέρα θέμα είναι στην Λεωφόρο Ικάρου, πορεία προς αεροδρόμιο αν παίρνετε αεροπλάνο, προσπαθήστε να πάρετε τον ΒΟΑΚ, είναι πιο ασφαλές.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
10: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
9: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημερούδια, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. 13 Ιουλίου σήμερα, Δευτερούλα. Η εβδομάδα ξεκινάει. Ελπίζουμε καλά. Έχουμε όλη την καλή διάθεση εδώ και φυσικά την καλύτερη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και έτσι, όταν πηγαίνουν όλα στραβά, τι λέμε? I will survive, λέμε λοιπόν.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Λίγο θέλω την προσοχή σας εδώ τώρα. Ωραία η μουσική, ωραίος ο Νίκος Οικονομόπουλος και έκπτωτος άγγελος. Αλλά προς Θεού, όχι ζεϊμπικές παιδιά, με τέτοια ζέστη που έρχεται. Εμείς εδώ φτιάξαμε έναν ωραίο καφέ, τον δεύτερο μας για σήμερα, στο Αστόρια Υπόπη, τον καλύτερο καφέ της πόλης κάνει εδώ. Ελάτε στο Love Cafe να τον γευτείτε και εσείς. Και φυσικά πάρα πολύ ωραία συνοδευτικά έχει εδώ. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Σας είπα, σήμερα δεν είναι μέρα για ζεϊμπικές. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε το δελτίο του καιρού. Ξημέρωσε λοιπόν με ήλιο κατά γάλαν ουρανό στο Ηράκλειο, έθριο. Ο καιρό σε όλο το νησί με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έω του 33 βαθμού Κελσίου και στην νότια Κρήτη μια ανάσα από του 34. Πρωταγωνιστέ τη ημέρα όμω τα μελτέμια. Οι βολιοδυτικοί άνεμοι φύσουν με 3 έω 5 μποφόρ, αλλά προ τα ανατολικά του νησιού δυναμώνουν στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ. Το λιμεναρχείο Ηρακλείου μάλιστα συστήνει του ιδιοκτήτε καφών να ελέγξουν καλά τι προσδέσει, οπότε μεγάλη προσοχή στη θάλασσα σήμερα. Πηγαίνετε σε απάμενε παραλίε όπω είναι η Αγία Πελαγία, α πούμε. Αν χωράτε στην Αγία Πελαγία, μπορείτε να πάτε εκεί, έχετε νέψει τελευταία. Κύριε Δημαρχέ μου, τι γίνεται εκεί πέρα με αυτή τη λωρίδα που μας έχετε αφήσει? Θα βάλουμε λίγη άμμο, λέω εγώ τώρα. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, με το βοριά να δροσίζει την ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάτε λοιπόν αντιλιακό, νεράκι εννοείται, και φυσικά για το σπίτι Climatologic. Θα πάτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες για να μετατρέψετε και το σπίτι και το γραφείο σε μια πραγματική όαση και ψύξης και θέρμανσης. Και φυσικά μόλις πατήσετε το κουμπάκι της Climatologic, το πρώτο που θα σας έρθει στο μυαλό θα είναι να πείτε Αλληλούια.

0: ψάχνει Where is my husband, η Ray εδώ, στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ray μου, εγώ θα σου πω που είναι. Στου Κοντογιάννη έχει πάει. Και εσεί, αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σα εμφάνιση και να έχετε επιλογέ που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σα, τότε αξίζει να περάσετε και εσεί από το Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλου του τύπου, με προτάσει από μεγάλου οίκου μόδα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σα, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και ιταλικό στυλ πάρα πολύ ωραίο, και στην Ιταλία καλύτερα στο Κοντογιάννη το ιταλικό στυλ, παιδιά, γιατί στην Ιταλία από ό,τι βλέπω εδώ έχουν και τα προβλήματά τους. Οπότε κρατάμε τα καλά, αφήνουμε τα κακά. Και βλέπω εδώ ότι στις παραλίες Μιλάν υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των όλων αυτών των κέντρων στις παραλίες, το beach bar κτλ. Δεν επιτρέπουν, γίνονται παρατηρήσεις, ειδικά στην περιοχή της Απουλίας, Πούλια τη λένε οι Ιταλοί την Απουλία, τέλος πάντων στην Νότια Ιταλία, γίνονται παρατηρήσεις ότι οι μαμάδες φέρνουν τα περάκια, ταΐζουν τα παιδιά τους κτλ. Οι ίδιοι τους λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να αποφύγουν τα σκουπιδάκια στην παραλία. Οι μαμάδες όμως και οι οικογένειες λένε ότι δεν μπορεί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τις ομπρέλες. Και μην φανταστείτε για τιμές όπως στην Ελλάδα. Μιλάμε για 100 ευρώ πλάς μπορεί να κοστίσει η ομπρέλα και τα όλα τα. Τα ξαπλώστρες και τα λοιπά στην παραλία. Επομένως, αυτό που λένε ότι όταν πληρώνουμε τόσο ακριβά, δεν μπορείτε να μας απαγορεύετε να έχουμε μαζί μας φρούτα ή το φαγητό των παιδιών. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια τεράστια συζήτηση για το αν επιτρέπεται ή όχι τελικά αυτό στις παραλίες στην Ιταλία. Εμείς εδώ θα πάμε να ακούσουμε, έτσι που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα και δεν μας κάνει κανείς τέτοιες παρατηρήσεις, Σάκη Ρουβά, εδώ σε έχω ερωτευτεί. Θέλω να το ακούσουμε ωραία, δυνατά, να χαλαρώσουμε. Έρχεται εβδομάδα ζεστή, σας το λέω από τώρα, σας προετοιμάζω να το ξέρετε. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Δεν θέλω νευράκια, θέλω ηρεμία. Και Σάκη Ρουβά και σε έχω ερωτευτεί.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: το πείτε σε κανέναν, αλλά το τραγούδισα δυνατά εδώ στο στούντιο. Η Πόπη απ' έξω με άκουσε. Έχω ερωτευτεί και Σάκη Ρουβά. Και πώς να μην ερωτευτείς, παιδιά, ειδικά ένα τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën. Η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στιλάτη. Το EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για το πελάτη έως και τις 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης από μόλις 17.900 ευρώ για την Urban Range έκδοση. Το νέο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση και ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Νέο Citroën λοιπόν EC3, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά και κινείται φυσικά πού αλλού, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο και αποκλειστική επισκευάστρια. Και πάμε τώρα να πάρουμε αυτό το υπέροχο ηλεκτροκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται οι ουρές των 62 μαρτύρων έχουν αρχίσει και σχηματίζονται προς την έξοδο στο κυκλικό. Επομένως, λίγο υπομονή θέλουμε εκεί. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, επίσης στην έξοδο, θα βρείτε μια σημαντική ουρά. Κνωσού τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά. Ναι, θα συναντήσετε ουρές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες οι καθυστερήσεις. Το ίδιο βλέπω συμβαίνει και στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι. Εκεί που πρέπει να προσέξετε πολύ είναι στην πορεία προς αεροδρόμιο στην Ικάρου. Πάρτε τον Βόακαν, πρέπει να πάρετε αεροπλάνο και βιάζεστε. 6956-6410-28 είναι το Viber του σταθμού. Στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει σωστά.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα

0: Αλόχα! Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ!
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ! Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ!
0: Μπράβο, Νικόλα! Μίνι Μάτζιο! Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool! Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο!
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ!
2: Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τι just might λέει εδώ ο Bruno Mars, εδώ τι μπορεί και μπορεί, εδώ πάμε στα σίγουρα, πηγαίνουμε στα σίγουρα με τέτοια ζέστη, με τέτοια έτσι κάψα που έχει να δροσιστούμε πραγματικά από υπέροχες τιμές και να δροσιστούμε πραγματικά και από υπέροχα brand και που αλλού θα γίνει αυτό στα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο, με τα Hondo Center να έχουν 35% σε αρώματα Gucci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier και βλέπω εδώ και αγαπημένα brands όπως η Estée Lauder, η Tom Ford, θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος έως 35%. Και το brand La Mer αντίστοιχα με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Αυτό και αν είναι δροσιά, παιδιά. Και βλέπω εδώ ότι και τα Sisley όφελος έως 30%. Αυτό ξεκίνησε από 9/7. Επομένως, νομίζω ότι είναι η ώρα να κάνουμε μια βόλτα στην πλατεία Αγίου Τίτου και να πάμε στο αγαπημένο μας κατάστημα, στα Hondo Center. Και φυσικά, πώς αλλιώς θα το κάνουμε αυτό, εάν δεν έχουμε δυνατά και τη μουσική στο Love Radio Crete's 102,8. Συγκοινωνούντα δοχεία έχουμε γίνει με τα Hondo Center. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπέροχος καιρός λοιπόν, ξεκινάει μια υπέροχη μέρα σήμερα. Πάμε να την απολαύσουμε. Ωραία μουσική εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον αυλέμονα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προαύλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και έχω να σας πω ότι οι φίλοι του Dune, της αγαπημένης τριλογίας αυτής που παίζει στους κινηματογράφους και έρχεται να κλείσει τώρα, έχουν ένα παραπάνω λόγο να χαίρονται. Γιατί κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Dune Part 3 με την ταινία να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, κοντά στα Χριστούγεννα δηλαδή. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ, που υποδίεται τον Πολ Ατρίδη και σχεδόν μία δεκαετία, μίλησε με συγκίνηση για το τέλος αυτής της κινηματογραφικής διαδρομής, λέγοντας πως ένιωθε νοσταλγία ακόμα και στη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς καταλάβαινε ότι έκλεινε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του. Στο πλευρό του επιστρέφουν φυσικά η Ζεντάγια, η Ρεμπέκα Φέργκισον, ο Ξαβιέρ Μπαρδέμ, ο Φλόρενς Πιού και το cast. Το cast προστίθεται και ο Ρόμπερτ Πάτινσον αυτή τη φορά. Μιλάμε για επικό κλείσιμο της τριλογίας. Αν οι δύο πρώτες ταινίες έβαλαν υψηλά τον πύχη και έλαβαν διθυραμβικά σχόλια, το μεγάλο φινάλι της τριλογίας αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Βέβαια, δεν θέλω να στεναχωριέστε, ειδικά όσοι είστε βιβλιοφίλοι. Εδώ μιλάμε για μια τριλογία από μια σειρά βιβλίων, τη σειρά αυτή που ονομάστηκε Dune. Υπάρχουν όμως, μετράω εδώ, 22 διαφορετικά βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά που ανήκουν σε αυτή τη σειρά. Το σύμπαν του Dune είναι ατελείωτο και φυσικά όλα αυτά τα βιβλία του Φρανκ Χέρμπερτ, αυτός που ίδρυσε την επιστημονική φαντασία, ο δημιουργός της ο ίδιος και έγραψε αυτά τα βιβλία. Τα 22, το ξαναλέω, κυκλοφορούν στα ελληνικά μεταφρασμένα. Μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, να πάτε μία βόλτα εκεί και πραγματικά να μην σας νοιάζει καθόλου αν θα τελειώσουν οι ταινίες, όσο ωραίες και αν είναι. Στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός το ταξίδι συνεχίζεται και τα Dune, όλη η σειρά Dune από τις εκδόσεις Anubis είναι εκεί. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

0: Love Radio Crete's. Love Radio Crete's 102,8 έπεσε πάνω στην Έλενα Παπαρίζου. Εντάξει, θα είμαι πιο προσεκτικός, ειδικά τώρα που πρέπει να οδηγήσω το ηλεκτροκίνητο EC3, ένα αυτοκίνητο που πραγματικά μας έχει μαγέψει. SUV χαρακτήρας, υπέροχο design, 100% ηλεκτροκίνητο και φυσικά θα το βρούμε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο Citroën για το Ηράκλειο. Πάμε να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, εδώ από ό,τι φαίνεται στη Γιώφυρο, εάν μπαίνετε στο Ηράκλειο, θα συναντήσετε μία μεγάλη ουρά μέχρι να πάτε στην 62 Μαρτύρων. Αντίστοιχα και προς την έξοδο πάνω στην 62 Μαρτύρων, εκεί στο κυκλικό της έχει σχηματιστεί μία ουρά. Είναι κλασική περίπτωση, όπως και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, και στην είσοδο και στην έξοδο ουρές και καθυστερήσεις. Η λεωφόρος Κνωσού είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Λίγο το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη έχει κάποιες καθυστερήσεις και αυτό είναι όλο. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ προσοχή στην Ικάρου, εάν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο και στη διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου, στα φανάρια έχει ουρίτσες. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σας λέω καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από το Love Radio Κρήτης 102,8, τον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να ακούσουμε υπέροχη μουσική και θα δώσω και χαιρετισμούς τώρα σε λίγο σε κάποιον. Όσο ξεκινάει λοιπόν το Σαντρέ εδώ με την αναβίση, να χαιρετήσω το φίλο μου το Δράκο που κατευθύνεται από ό,τι φαίνεται από το Χουδέτσι προς το Καταλαγάρι. Μας λέει ότι δεν έχει καθόλου κίνηση, όλοι λοιπόν προς τα εκεί. Αν έχετε, δεν έχετε δουλειά, όλοι θα πάμε προς Χουδέτσι, έχει ελεύθερο δρόμο. Με τον Δράκο σπουδάζαμε μαζί στην Ιταλία, είχα να μιλήσω μαζί του πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλές ευχές, να είσαι καλά Δράκο, να έχεις υγεία.

Εκείνος και εκείνος, ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τα λόγια κομμάτια, αγαπημένο τραγούδι. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τον καιρό, να πάμε μια βόλτα στην Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι η πραγματική λύση για να έχουμε οικονομία και στο ρεύμα με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να έχουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ψύξη και στη θέρμανση, σε γραφείο και σε σπίτι. Τέλεια θερμοκρασία και φυσικά καθαρή ατμόσφαιρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξημέρωσε σήμερα η Δευτέρα, φυσικά με ήλιο, με καταγάλανο ουρανό και με ζέστη. Έθριος ο καιρός σε όλο το νησί, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία και στη νότια Κρήτη μια ανάσα από τους 34 βαθμούς Κελσίου. Πρωταγωνιστές της ημέρας όμως είναι τα μελτέμια, βορειοδυτικοί άνεμοι που φυσούν από 3 έως 5 μποφόρ, αλλά και προς τα ανατολικά του νησιού να δυναμώνουν έως 6 μποφόρ και τοπικά στα 7. Το λιμεναρχείο ήδη έχει συστήσει στους ιδιοκτήτες σκαφών να ελέγξουν καλά τις προσδέσεις τους, οπότε μεγάλη προσοχή στη θάλασσα σήμερα. Τα μπάνια στις απάνεμες παραλίες, όπως σας είπα, η Αιγαία Πελαγία είναι υπέροχη παραλία και κοιτάζει ανατολικά και συνήθως τα μελτέμια δεν την πειράζουν. Το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, με το βοριά να δροσίζει την ατμόσφαιρα. Μην ξεχνάτε σήμερα οπωσδήποτε αντιλιακό, οπωσδήποτε νεράκι μαζί μας, γιατί μπορεί να διψάσουμε στο δρόμο, μην βρεθούμε έτσι σε απρόπτα και μας πιάσουν λιποθυμίες από τη ζέστη. Καπελάκι εννοείται για τις ηλιάσεις και τα παιδάκια και τους μεγάλους σε ηλικία να τους προσέξετε πάρα πολύ. Τώρα θέλω να ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη μου χώρα την Ιταλία και έπρεπε αυτό να κερδίσει το Eurovision, το λέω και το ξαναλέω. Per sempre sì, από Salda Vinci. Saremo io e te, λοιπόν. Bon.

Τέτοια τραγούδια ακούμε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και σκεφτόμαστε πως ο μεγάλος έρωτας, ο πρώτος μεγάλος έρωτας δεν ξεχνιέται ποτέ. Εξαρτάται από τον έρωτα θα πω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ από ό,τι φαίνεται η Μαντόνα δεν τον έχει ξεχάσει τον πρώτο της μεγάλο έρωτα. Στο νέο της άλμπουμ η Βασίλισσα της Pop ανοίγει την καρδιά της μέσα από ιδιαίτερα προσωπικούς στίχους και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ένα από τα νέα της τραγούδια είναι αφιερωμένο στον πρώην σύζυγό της, τον Σον Πεν. Οι δυο τους έζησαν ένα θυελώδη γάμο τη δεκαετία του 80, όμως άνθρωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας υποστηρίζουν πως τον θεωρεί ακόμη τον έρωτα της ζωής της. Μάλιστα, οι στίχοι του τραγουδιού περιλαμβάνουν αναφορές που πολλοί συνδέουν με το γνωστό ηθοποιό και τη σχέση που είχε με τη Μαντόνα. Τελικά, μπορεί να περνούν τα χρόνια, αλλά κάποιες ιστορίες αγάπης φαίνεται να βρίσκουν πάντα το δρόμο τους, ακόμη και μέσα από τη μουσική. Γιατί από ό,τι φαίνεται, οι δύο άνθρωποι αυτοί, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον, δεν υπάρχει στα σχέδια να είναι μαζί. Εμείς εδώ ακούμε Νίκο Απέργη, κομμάτι της ζωής μου, και αυτό που θέλω να πω, είχα μόλις ένα μήνυμα εδώ. Η Μαντόνα από το Μίσιγκαν λοιπόν αφιερώνει στο Σον από την Καλιφόρνια, τον πρώην σύζυγό της, αυτό το υπέροχο κομμάτι, το κομμάτι της ζωής μου του Νίκου Απέργη.

0: Και εδώ υπάρχει ένα αυτοκίνητο που είναι 100% ηλεκτρικό, με SUV χαρακτήρα, με μοντέρνα σχεδίαση και δεν είναι άλλο από το νέο ηλεκτροκίνητο C3 της Citroën. Κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ, και γι' αυτό το λόγο το λέμε και το αυτοκίνητο της νέας εποχής. Τώρα με όφελος 5.600 ευρώ στην τιμή εκκίνησης, εάν αγοράσετε αυτό το αυτοκίνητο, η Urban Range έκδοση ξεκινάει μόλις από 17.900 ευρώ. Ενώ η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή με τη Citroën. Φυσικά, το αυτοκίνητο αυτό θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να δούμε τι θα πει νέα εποχή και τι θα πει κίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Στην 62 Μαρτύρων έχει ακόμη μία ουρά που αρνείται να μετακινηθεί και είναι γύρω-γύρω από το τελευταίο κυκλικό της. Η Γιώφυρος έχει αρχίσει λίγο και ηρεμία, έχει ουρές, αλλά κινούνται σχετικά καλά. Ο Άγιος Ιωάννης, ωστόσο, εκεί υποφέρει ακόμα ο δρόμος και προς τα δύο τα ρεύματα. Λεωφόρος Κνωσού είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Λίγο, εάν κατεβαίνετε πάνω στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη, ίσως συναντήσετε λίγη κίνηση. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι μια χαρά και από ό,τι φαίνεται εδώ στο πορεία προς αεροδρόμιο αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα στην Ικάρου. Όμως, αν μπορείτε να την αποφύγετε, εάν πρέπει να πάρετε αεροπλάνο, κάντε το, πηγαίνετε από το ΒΟΑΚ. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Σικάντα Seascape Experience, και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Σικάντα Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο Love Radio Κρήτη, και μπείτε στην κλήρωση.
1: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Sikanda Seascape Experience.
2: Summer Sale έως και 50%
1: εκεί στον Καρτερό, στο Sikanda Seascape Experience.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες,

0: Με περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι ορισμένα τραγούδια που σε φέρνουν σε διάθεση γιορτή, σε διάθεση χρωμάτων, σε διάθεση πάρτι. Έτσι είναι και αυτό το που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Φωτιά στη νύχτα. Και έτσι κάπως είναι και σου φτιάχνει τη διάθεση και το Heaven Ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών και έχει και πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Αυτό θέλω να το δείτε σε ό,τι έχει να κάνει με διοργάνωση event. Είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε πρόκειται για event που έχει να κάνει με την εταιρεία σας, εταιρικό event, εγγένεια κτλ. Πηγαίνετε στο Heaven Ανθοπολείο. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε το 2810 824 970. Ειδικά αν έχετε εταιρεία και για γάμο και για βάπτιση βέβαια, αλλά ειδικά αν έχετε εταιρεία, το ξαναλέω γιατί το έχω ζήσει από κοντά, πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την καινούρια live action ταινία της Disney, την Moana, που στην Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει και με το όνομα Vaiana. Είναι η γνωστή χαβανέζα ηρωίδα του Disney που βγήκε τώρα στις αίθουσες και είναι σε live action, δηλαδή με κανονικούς ηθοποιούς. Dwayne Johnson φυσικά επιστρέφει και κάνει τον Μάουι, ενώ την Moana υποδίεται νεαρή, υπέροχη, θα υπογραμμίσω, Κάθριν Λαγκάια. Αυτό που φαίνεται να συμφωνούν βέβαια όλοι και παραπονιούνται είναι ότι δεν παρεκκλίνει καθόλου από την κλασική ιστορία που είδαμε και στο κινούμενο σχέδιο. Παρόλα αυτά, αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι μια ονειρική ταινία, μια ταινία που μπορείτε να πάτε και εσείς και τα παιδιά σας και να τη δείτε και να περάσετε πραγματικά υπέροχα στον κινηματογράφο, ακόμα και αν έχετε δει το κινούμενο σχέδιο. Αν δεν έχετε δει το κινούμενο σχέδιο, ίσως είναι καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε με την live action ταινία. Παίζει στους κινηματογράφους. Εγώ είδα το πρόμο στο κανάλι του Disney Plus και μπορώ να σας πω ότι θα δείτε κάτι πραγματικά φανταστικό. Γιώργος Γιαννιάς τώρα, σ' αγαπώ, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

0: Και δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα θέμα έτσι με το τι καφέ θα ξεκινήσετε την ημέρα, με τι καφέ. Θα ξεκινήσετε με ζεστό, θα ξεκινήσετε με κρύο. Εγώ η αλήθεια το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Καπνίδη ξεκινάμε με ένα εσπρεσάκι ή με κάνω αμερικάνο ζεστό. Και στη συνέχεια έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο.
1: Έτσι, έρχεται και ο Φρέντο Εσπρέσο και όλα αυτά. John Coffee φυσικά. Είναι η καλύτερη επιλογή. Καφέ φρέσκο, ωραίο καφέ φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή. Έρχεται στην πόρτα σου φυσικά με delivery και νέο σημείο στη λεωφόρο Ικάρο 79 που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα αλυσίδα καταστημάτων.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Crete 102,8. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, το ακούσαμε μόλις τώρα. Και ένα like, ένα βίντεο, μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Πόσο μπορεί να κοστίσουν τελικά? Δυστυχώς για κάποιους influencer, παιδιά, το τίμημα ήταν η ίδια τους η ζωή. Έχουμε πάρα πολλά πλέον παραδείγματα ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους. Και δεν εννοώ ότι χάνουν τη ζωή τους μπροστά από μια κάμερα προκειμένου να τραβήξουν κάποιο πλάνο. Χάνουν τη ζωή τους πραγματικά για να πάρουν περισσότερα like, περισσότερα έτσι, περισσότερες αντιδράσεις από το κοινό. Διάβαζα προχτές για έναν influencer, ένα νεαρό παιδί γύρω στα 30, αυτό έχει γίνει αρκετά χρόνια, νομίζω ότι 25 έγινε αυτό, αρκετό καιρό πριν, που έχασε τη ζωή του γιατί προσπαθούσε να παχύνει για να δυνατήσει μετά, προκειμένου να αποδείξει ότι το δικό του πρόγραμμα δυνατίσματος είναι το καλύτερο. Κατανάλωνε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 10.000 θερμίδες την ημέρα. 10.000 θερμίδες. Εγώ, παιδιά, 2.500 θερμίδες είναι αυτό που πρέπει να καταναλώνω καθημερινά. Και κάποιες φορές δεν καταφέρνω να το καταναλώσω, δεν μπορώ να τις φάω, ειδικά τώρα που ξεκίνησα να τρώω πιο υγιεινά, είμαι χορτάτος, δεν μπορώ. Και λέω 10.000 θερμίδες. Πώς είναι δυνατόν? Και φυσικά έχασε τη ζωή του κάποια στιγμή, σταμάτησε η καρδιά του και όλο αυτό είχε ένα κακό τέλος. Άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν επικίνδυνες φωτογραφίες, προσπαθούν να ανέβουν βουνά, ουρανοξύστες, να πάνε σε χαράδρες, χάνουν πραγματικά νέα παιδιά τη ζωή τους. Όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Καταλαβαίνω ότι σε όλους μας αρέσει το reality. Το ανακάλυψε πρώτα η τηλεόραση, έβγαλε όλα αυτά τα reality show και όλοι τρέξαμε να τα δούμε. Τώρα αυτό έχει μεταφερθεί στα social και βλέπουμε τις ζωές άλλων ανθρώπων, τι κάνουν, πώς κάνουν, τους παρατηρούμε, τους σχολιάζουμε. Είναι η καθημερινή μας έτσι, το καθημερινό μας κουσκούς, όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτό. Εγώ αυτό που έχω να συμβουλέψω εδώ με απόλυτη ταπεινότητα είναι: μακριά τα παιδιά σας από τις οθόνες. Δεν χρειάζεται να τα βλέπουν. Όταν μεγαλώσουν, αν αποφασίσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, οκ, μια χαρά, ας το κάνουν, τι να πω. Αλλά πολλές φορές πιστεύω ότι η ζωή μας έχει πολύ περισσότερη αξία από ένα like και ένα follow. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω. Καπνίδης Γιάννης, για λίγο ακόμα, μέχρι τις 10 παρέα εδώ μαζί.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Και εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Το ηλεκτροκίνητο EC3 θα το βρείτε φυσικά στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Ένα αυτοκίνητο που θα το δείτε από κοντά σε ένα test drive που θα κάνετε. Κάντε το family test drive, όπως το συστήνει και η Εμμανουήλ Βενέρης, να το δει όλη η οικογένεια, να το αγαπήσετε μαζί. SUV χαρακτήρας, υπέροχο σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά σας. Φυσικά ηλεκτροκίνητο, φυσικά πάρα πολύ οικονομικό στις κινήσεις του. 5.600 ευρώ είναι το όφελος, αν το αγοράσετε τώρα, ενώ 17.900 ευρώ είναι η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range. Φυσικά, να πάτε να το δείτε από κοντά για να καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση. Love Traffic. Λοιπόν, η κίνηση από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή αρχίζει στην 62 Μαρτύρων και έτσι η ουρά λίγο κινείται παραπάνω. Βέβαια, στη Γιώφυρο τα προβλήματα συνεχίζονται. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχει λίγο διαλύσει η κατάσταση. Είναι πιο καλά τα πράγματα, δεν έχει τόση κίνηση. Στη Λεωφόρο Κνωσού επίσης θα δείτε μια ουρά στον Άγιο Ιωάννη κατεβαίνοντας προς Ηράκλειο, αλλά δεν έχει τόσες πολλές καθυστερήσεις. Η ουρά υπάρχει, αλλά μετακινούνται καλά. Μεγάλη ουρά όμως έχει στην κάθοδο, στη Λεωφόρο Στέλιου Κασατζίδη, στη διασταύρωση με την Ικάρου. Φυσικά το Λεοπάντα, αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, έχει λιγότερη κίνηση. Αν πρέπει να πάρετε πτήση, σας συμφέρει. Εγώ σας χαιρετώ, ήμουν ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 κάναμε παρέα από τις 6 το πρωί. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρωί-πρωί. Καλή συνέχεια!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης
0: και εμείς Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσει.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τα χίλια σπίρτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. Είναι ζεστά αυτές τις μέρες, το ξέρουμε αυτό. Έρχεται το καλοκαιράκι. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Η αίσθηση μπορεί να είναι λίγη παραπάνω, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-220. Και εμείς ακούμε Texas και Summer Songs.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Λαβ Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης, γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Είπες. Εδώ είμαστε στο Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω ότι ο Brand Pitt τώρα και η Ελλάδα έχουν μια σχέση που κρατάει χρόνια. Ο διάσημος ηθοποιός έχει αγαπήσει ιδιαίτερα τα ελληνικά νησιά, με την Ίδρα να είναι ένας από τους πρώτους προορισμούς που τον γοήτευσαν. Μακριά λοιπόν από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει βρει στη χώρα μας αυτό που πολλοί αναζητούν: ηρεμία, ομορφιά, ιδιωτικότητα και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Παρά τις κατά καιρούς φήμες για αγορά κινήτου σε κάποιο ελληνικό νησί, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το σίγουρο όμως είναι πως κάθε επίσκεψή του στην Ελλάδα θυμίζει πως η μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού δεν αφήνει ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους στάρ του κόσμου. Και εμείς συνεχίζουμε με Μελίσσα Έθεριτς και Like the Way I Do.

0: Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει θάλασσα. Σικάτα Weekend στο Καρτέρο. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο in love spot της Κρήτης, το Cicada Seascape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: When I met you in the summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
12: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Χωρίς αναπνοή εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Και πάμε τώρα στα κουνουπάκια που είναι τώρα πολλά αυτή την εποχή. Και να σας πω ότι τα κουνούπια φαίνεται πως μπορούν να μαθαίνουν. Γάλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάτω από συγκεκριμένες εργαστηριακές συνθήκες, κάποια κουνούπια εκπαιδεύτηκαν να συνδέουν τη μυρωδιά ενός ανταμοποθητικού με το γεύμα τους, φτάνοντας μάλιστα να προτιμούν να τσιμπούν εκεί όπου υπήρχε αυτή η μυρωδιά. Θεέ μου. Οι επιστήμονες λοιπόν πάντως ξεκαθαρίζουν πως τα αποτελέσματα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο πείραμα και δεν σημαίνει ότι τα εντομοποθητικά πάβουν να λειτουργούν. Τι να πούν κι αυτοί. Η έρευνα λοιπόν απλώς αποκαλύπτει κάτι εντυπωσιακό, ότι ακόμη και τα κουνούπια μπορούν να εκπαιδευτούν. Δηλαδή εκεί που βάζεις το εντομοποθητικό να πηγαίνουν να λένε αχ φαγητό. Και είναι το φαγητό. Δεν ξέρω, ανησυχώ λίγο με όλα αυτά που διαβάζω. Και ας συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική. Teddy Swims.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάγης Ρουβάς. Υπήρχες πάντα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρες ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
11: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
10: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα! 13 Ιουλίου σήμερα, λίγο μετά τις 11, είναι Δευτέρα, το ξέρω, είναι λίγο παράξενα, αλλά όλα καλά θα πάνε, βρε παιδιά. Λαβρίτιο Κρήτη.

Αυτή ήταν η Πεγκυζίνα με την Άμυνα. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε σε ένα αγαπημένο γλυκό, το μπακλαβά. Ένα γλυκό έτσι που ενώνει αλλά και προκαλεί συζητήσεις. Η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν κατέθεσαν κοινή υποψηφιότητα στην UNESCO, ζητώντας την ένταξη του μπακλαβά στον κατάλογο άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινό πολιτιστικό αγαθό των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη γνωστή διαμάχη για την προέλευση του αγαπημένου γλυκού, με την Τουρκία να υποστηρίζει τη σύνδεσή του με την Οθωμανική κουζίνα και την Ελλάδα να τονίζει πως γλυκά με φύλλα, μέλι και ξηρούς καρπούς υπήρχαν ήδη στον ελληνικό χώρο από παλαιότερα χρόνια. Πάντως, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η UNESCO δεν απονέμει πατρότητα σε ένα προϊόν, αλλά αναγνωρίζει τη σημασία του ως μέρος της πολιτιστικής παράδοσης μιας χώρας. Και εμείς συνεχίζουμε με Δανάη κι άλλο.

αγαπημένους Harry Styles και καλοκαιρινός φυσικά As It Was, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Την έχει τη ζεστούλα του, εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα το δεχτούμε, θα το αγαπήσουμε. Εμένα είναι η αγαπημένη μου εποχή να πω, αν και με ζορίζεστε, αλλά παρόλα αυτά είναι η αγαπημένη μου εποχή. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς ακούμε Αντώνη Ρέμο, Μια αναπνοή.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile. Και πάμε Αυστραλία. Μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες εμφανίστηκαν στις ακτές του βορείου Queensland στην Αυστραλία και τελικά φαίνεται πως είχαν διαστημική προέλευση, παρακαλώ. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα αντικείμενα πιθανότητα είναι τμήματα ξένου πυράβλου που επέστρεψαν στη Γη από την ατμόσφαιρα. Πρόκειται για ειδικές δεξαμενές πίεσης που χρησιμοποιούνται σε διαστημικούς πυράβλους για την αποθήκευση καυσίμων, παρακαλώ. Οι αρχές δημιούργησαν ζώνες ασφαλείας μέχρι να εξεταστούν τα ευρήματα, ενώ οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως τέτοια διαστημικά σκουπίδια, σε εισαγωγικά, μπορεί να επιστρέψουν στη Γη μετά από εκτοξεύσεις. Εγώ τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι να ήμουν εκεί πέρα και να έκανα την ηλιοθεραπεία μου και καταλάβατε. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε όλο αυτό, πάντως δεν υπήρξε κανένας τραυματίας και τίποτα κακό δεν έγινε. Και συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίζου, η καρδιά σου Πέτρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Λορίν. Forever. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Το Σμαραγδένιο Όνειρο, λοιπόν, δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και τον γάμο. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810-330-370. Και εμείς ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Όσο και να...

αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι σε θέλω εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο πλανήτη, στο love1028.gr. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028, για να πούμε τα ωραία μας. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Ανάβει το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
13: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
12: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτερούλα, είναι 13η μέρα του Ιούλη. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα και όσους ήταν ήδη εδώ. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πιάτσικας. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θυμάστε που σας έλεγα για την Taylor Swift και τον Travis Kelce ότι μάλλον θα παντρευτούν έτσι πολύ κρυφά. Συνέβη. Όντως παντρεύτηκαν και λένε τώρα πηγές διάφορες ότι ο γάμος τους έμεινε αξέχαστος. Τους ήταν, λέει, λαμπερό το σκηνικό, ήταν πανευτυχής και οι δύο. Και γάμος είναι και πώς να ήταν, δηλαδή. Είδαμε και κάποιες έτσι φωτογραφίες paparazzi, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια, αν ήταν AI. Πραγματικά έχω τρομάξει με το AI. Όμως ήταν μια κούκλα, ήταν ευτυχισμένη η αγαπημένη Taylor Swift. Και πάμε τώρα να την απολαύσουμε. Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Ο Γιάννης Πλούταρχος, αχ κορίτσι μου. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και λύσεις σε εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι εφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε τον αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό με την Ελπίδα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και διαβάζω εδώ τώρα για ένα νέο trend στα social media και αυτή τη φορά αφορά τις φιλίες. Ο λόγος για το friend bombing, μία τάση που περιγράφει τις υπερβολικά έντονες νέες φιλίες που εξελίσσονται με αστραπιαία ταχύτητα. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε αισθανθεί κάποιες φορές αυτό. Εγώ σίγουρα το έχω αισθανθεί. Κάποιος λοιπόν που μόλις γνώρισες μπορεί ξαφνικά να σε αποκαλεί κολλητό, να θέλει συνεχή επικοινωνία, να σου δίνει υπερβολική προσοχή ή να δυσκολεύεται όταν περνάς έτσι χρόνο με άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι κάθε ενθουσιώδης νέα γνωριμία κρύβει κάτι αρνητικό. Όμως οι ειδικοί θυμίζουν πως οι υγιείς φιλίες χτίζονται με το χρόνο. Γιατί η πραγματική σύνδεση δεν χρειάζεται πίεση, χρειάζεται χώρο και εμπιστοσύνη. Και σίγουρα δεν χρειάζεται ούτε trends. Δεν χρειάζεται να κάνουμε trends ακόμη και τον τρόπο που θα κάνουμε φιλίες. Εγώ λέω να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε και να αφήσουμε τα trend έξω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Και εμείς συνεχίζουμε με Θάνο Πετρέλη και δεν έχω μάτια.

Radio Κρήτης 102,8. Hello.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτο αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

καλοκαίρι στην καρδιά μου. Και τι πιο ωραίο από το καλοκαίρι. Αλήθεια, για μένα το καλοκαίρι είναι παγωμένο, κάτι παγωμένο, οτιδήποτε με αλκοόλ ή χωρίς. Παρέα, μπαλκονάδα, περπάτημα, δηλαδή αυτό μπορώ να σκεφτώ. Και φυσικά η θάλασσα. Τι ωραία που είναι η θάλασσα το καλοκαίρι. Και τι ωραία να μπορούμε να έχουμε την ικανότητα να το απολαμβάνουμε πραγματικά. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να είμαστε στο τώρα. Όταν είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, χωρίς να ταξιδεύουμε αλλού, τότε είναι που απολαμβάνουμε πραγματικά τις στιγμές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή.

0: Eyed Peas και Meet Me Halfway. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Ραντεβού αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
3: Α, τις βρήκα ξανά!
1: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου, ένα λεπτό μετά τη μία, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Τι και αν είναι Δευτέρα, τι και αν έχει 13 ο μήνας, εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη διάθεση και την πιο ωραία ελληνική και ξένη μουσική της πόλης. Λαύριο Κρήτης 102,8, ξεκινάμε την παρέα μας με Μέλισσες και Κρυφά.

Λόλο Γιάνγκ και Μέση, το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα στο νησί μας. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πολύ ήλιο σε όλο το νησί. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ρέθυμνο επίσης τους 32, ενώ στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η βορειά θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως και 6 με 7. Οπότε θέλει λίγη προσοχή στις παραλίες όσοι έχετε πάει. Γενικά μια έτσι πολύ καλοκαιρινή, αυθεντική καλοκαιρινή μέρα, με αρκετή ζέστη και ιδανικές συνθήκες για όσους βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα. Για όσους πάλι δεν βρίσκονται, ας ανάψουμε τον κλιματισμό και θα πάει καλύτερα. Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας επιλογές. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Συνεχίζουμε με Michael Jackson και Black or White και επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε σήμερα και πάρα πολλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να στείλω τα φιλιά μου στη Μαρία που μας ακούει από το αυτοκίνητο και πηγαίνει στη θάλασσα. Μαρία, να κάνεις και μια βουτιά και για εμάς. Αν και εμείς εδώ περνάμε υπέροχα, έχουμε ωραία μουσική, έχουμε κλιματισμό, έχουμε εδώ τον κόσμο απ' έξω στο radio καφέ να μας παρακολουθεί, να πίνει και το καφεδάκι του, να τρώει και τις σαλάτες του. Βλέπω μια χαρά όλα. Αν αυτές τις μέρες βρίσκεστε στις ετοιμασίες για μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, τότε αυτό που θα πω μπορεί να σας ενδιαφέρει. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα χώρο που συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία. Είναι ένας προσεγμένος χώρος για γάμους, βαπτίσεις και κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Για περισσότερες πληροφορίες καλέσε στο 694-837-1397. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ακούμε Is This Love από White Snake.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ, βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 2810 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
4: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Στο γραφικό φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, «Δε φεύγω», είναι από τα τραγούδια αυτά που δεν γίνεται να μην τα τραγουδήσεις. Είμαστε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και από ό,τι είδα τώρα στα social που έκανα έτσι λίγο scroll, η Νίκη Μπελαδάκη, η δικιά μας εδώ η Νίκη μας, έχει επέτειο γάμου σήμερα. Να ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα, να ευχηθούμε να είστε πάντα αγαπημένοι, έτσι μουνιασμένοι, να χαίρεστε το παιδάκι σας, Νίκη. Μου, και θα τα πούμε και από κοντά εμείς το απόγευμα εδώ. Όλα τα καλά και σε όσους έχουν επέτειο γάμου σήμερα ευχόμαστε το ίδιο. Να είστε αγαπημένοι πάντα. Ολίβια Ντίν και So Easy για τη συνέχεια.

Ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μία μέρα. Η πρώτη ώρα της παρέας μας πέρασε ήδη και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε μέχρι τις 4 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην επόμενη ώρα έρχονται και οι προβλέψεις για τα ζώδια της εβδομάδας, οπότε μείνετε συντονισμένοι να δείτε τι επιφυλάσσουν οι επόμενες ημέρες για το δικό σας ζώδιο. Συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλς και σούσι. Παράλληλα τρέχει και διαγωνισμός στα social media του σταθμού Love Radio Κρήτη, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δύο τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Νούμερο 4.
6: Rita, Rita, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3. Δύο.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Love Radio Κρήτης 102,8, Δευτέρα 13 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4.

0: Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να δούμε τις προβλέψεις των ζωνδίων για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Το σπίτι και η οικογένεια μπαίνουν σε νέα τροχιά εξελίξεων. Ιδέες, συνεργασίες και σημαντικές γνωριμίες ανοίγουν τον δρόμο της επιτυχίας. Για τους Ταύρους, αναδρομικά χρήματα και παλιές προτάσεις φέρνουν οικονομική ανάσα. Νέοι άνθρωποι, δυνατές γνωριμίες και σημαντικές ευκαιρίες αλλάζουν το μέλλον σας. Για τους Δίδυμους, αναδρομικά χρήματα επίσης και παλιές συμφωνίες φέρνουν κέρδη. Νέες γνωριμίες, ισχυρές συνεργασίες αλλάζουν την πορεία της ζωής σας. Καρκίνος, ξεκινάτε ένα νέο κεφάλαιο ζωής καρκίνη, ακόμα και αν χρειαστεί να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία σε κάτι από το παρελθόν που πραγματικά αξίζει. Τα επαγγελματικά σας ξαφνικά παίρνουν μια όθηση θετική. Για τους Λέοντες, θεραπεύετε το παρελθόν και ετοιμάζεστε για ένα μεγάλο νέο ξεκίνημα. Έρωτας, φίλοι και όνειρα απογειώνουν το καλοκαίρι σας. Για τους Παρθένους, η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σας κάνει πρωταγωνιστές. Φιλίες και στόχοι μπαίνουν σε τροχιά μεγάλων εξελίξεων. Μία πρόσμενη επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να αλλάξει θετικά τα οικονομικά σας δεδομένα. Αυτά ήταν τα πρώτα έξι. Επανερχόμαστε για τα επόμενα. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στο Βασίλη που μας έχει στείλει τώρα ότι μας ακούει εκεί στο μπαλκονάκι του και έχει ρεπό σήμερα και είναι η αγαπημένη του μέρα η Δευτέρα, γι' αυτό του το αφιερώνουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Άρας και topic, I adore you, γιατί καλοκαίρι χωρίς αυτό το τραγούδι δεν γίνεται. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα 6 ζώδια και τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς, όπου τα επαγγελματικά σας μπαίνουν σε ένα νέο κύκλο επιτυχίας και ο έρωτας χαρίζει μοναδικές στιγμές και σοβαρές προοπτικές. Για τους σκορπιούς, το παρελθόν δίνει τις απαντήσεις που περιμένατε. Σπουδές, εξωτερικό και νομικές υποθέσεις εξελίσσονται θεαματικά και τα οικονομικά και η καριέρα ανταμείβουν τις προσπάθειές σας.

τους τοξότες, οι αδέσμευτοι, έχετε όλες τις προϋποθέσεις να αλλάξετε το relationship status σας μέσα σε μία, από μία μάλλον εντυπωσιακή εξέλιξη. Οι δεσμευμένοι χρειάζεται να δείξετε περισσότερη προσοχή σε θέματα συγκατοίκησης και διαχείρισης κοινών υποθέσεων. Για τους εγώκερους, ο έρωτας δίνει δεύτερες ευκαιρίες, αναζωπυρώνοντας μία παλιά ιστορία ή ανοίγοντας το δρόμο για μία ολοκένουργια σχέση. Τα οικονομικά σας ετοιμάζονται για μία πραγματικά θεαματική απογείωση. Για εμάς τους υδροχώους, η καθημερινότητα και η υγεία βελτιώνονται αισθητά και ο έρωτας επιφυλάσσει τις πιο συναρπαστικές εκπλήξεις του καλοκαιριού. Και τέλος, για τους ιχθύες, ο έρωτας ανθίζει και οι σχέσεις αποκτούν μια νέα δυναμική. Πιθανές και ερωτικές επανασυνδέσεις. Η οικογένεια, σπίτι και οικονομικά χαρίζουν ευχάριστες εκπλήξεις. Πολύ ωραία όλα τα ακούω και για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε με μουσική και Κωστή Μαραβέγια, Φάρος.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μιας και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς. Στο Mexesis θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, γλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 ευρώ. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Dotsy Runway, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα έχω κάτι νέο. Μία πρωτεΐνη, λέει, που βρίσκεται στις φάλαινες θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν μέχρι και 200 χρόνια. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η φάλαινα της Γροιλανδίας, ένα από τα μακροβιότερα ζώα της γης, ίσως κρύβει σημαντικά στοιχεία για την παράταση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και ανθεκτικότητα σε ασθένειες όπως ο καρκίνος. Αυτό μάλιστα. Για θεραπείες σε ασθένειες τέτοιου είδους, ναι, αλλά δεν νομίζω τώρα να υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να ζήσει 200 χρόνια, ούτε κράτος που να θέλει να δίνει επιπλέον 100-130 χρόνια συντάξεις. Εδώ πάνε να πετσοκόψουν και αυτές που δίνουν. Αν και για κάποιους η σύνταξη είναι έτσι σαν το φιλί της ζωής, νομίζω περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη για να ξανανιώσουν, να ζήσουν μια δεύτερη νιώτη κάποιοι άνθρωποι. Και καλά το κάνουν, γιατί μετά από τόση δουλειά νομίζω ότι αξίζει αυτό σε όλους, να ξεκουραζόμαστε και να απολαμβάνουμε λίγο έτσι τις χαρές της ζωής χωρίς άγχος. Έλενα Παπαρίζου για τη συνέχεια, φιλή της ζωής.

0: Radio Crete 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Lover. Ακούσαμε Taylor Swift και Lover εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Για τη συνέχεια έχουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Είμαι η Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
8: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
10: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
11: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
13: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
12: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
13: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. φύγαμε για Κύθυρα.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, 13 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα. Όπου έγινε χαμός στη συναυλία του εδώ στο Πακρίτιο. Το ζήσαμε και αυτό. Ελπίζουμε του χρόνου να ζήσουμε πάλι το ίδιο.

Ραλία Χριστίδου και Γιώργο Σαμπάνη, μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν ακούμε τη λέξη boomers, μιλάμε για όσους γεννήθηκαν περίπου από το 1946 έως το 64. Η ονομασία προέρχεται από τη μεγάλη αύξηση των γεννήσεων που ακολούθησε το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η γενιά που μεγάλωσε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών και σήμερα οι νεότεροι χρησιμοποιούν συχνά τον όρο, μερικές φορές και χιουμοριστικά, όταν αναφέρονται σε πιο παραδοσιακές αντιλήψεις ή συνήθειες. Και τώρα θέλω να σας το πω, σας το λέω μάλλον αυτό, γιατί μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω κάποια πράγματα στα οποία αυτή η γενιά είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τους νεότερους. Προς το παρόν ακούμε Bruno Mars και I Just Might.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

από τις λίγες εταιρείες που εστιάζουν όχι μόνο στον ύπνο, αλλά και στο πώς ξυπνάς. Στόχος της είναι να ξυπνάμε ξεκούραστοι, χαρούμενοι και γεμάτοι ενέργεια, ώστε να απολαμβάνουμε τη ζωή στο πιο όμορφο νησί της Μεσογείου. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αν είστε σε αναζήτηση νέου στρώματος ή κρεβατιού, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η Κάντια προσφέρει καλοκαιρινές εκπτώσεις 40% στα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor και έως και 30% σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου. Ακούμε για τη συνέχεια Παντελής Παντελίδης, τα σχοινιά σου.

0: μεριά σου.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
2: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην Πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy

0: Summer, enjoy your skin.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. When I met you in the
5: summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και για τη συνέχεια έρχεται η Κλαφθία με την Αστερομάτα.

0: Ακούσαμε The Eye of the Tiger εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να δώσω σκητάλη στον αγαπημένο μου Χάρη Καρεφαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, μία η ώρα εδώ στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μέχρι αύριο να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά!
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
9: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνις.
4: Ξέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα αγαπημένοι. Περίπου στα μέσα του Ιούλιο, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Είναι 13 του μήνα σήμερα. Συγκεκριμένα είναι λίγο μετά τις 4. Θα πάμε παρεούλα. Ως τις 7 και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε μαζί και στις διακοπές. Ξεκινάμε με μια γυναίκα που εγώ προσωπικά έχω μεγάλη εκτίμηση και είναι και πανέμορφη, είναι η Έλλη Κοκκίνου και θα περιμένω. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε εδώ μαζί μας.

Save Your Tears. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Weekend. Δευτερούλα, σήμερα νέα εβδομάδα. Δεν ξέρω εσάς πώς σας βρίσκει. Εμένα με βρίσκει λίγο με διάθεση καλοκαιρινή. Αλλά Σαββατοκύριακο δεν είναι. Να τα λέμε και αυτά. Το Σαββατοκύριακο είναι από μόνο του μία έννοια, ακόμα και είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο 15 Αύγουστο. Αν κάθεσαι Δευτέρα με Κυριακή, το Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι πιο αγαπούλικο ούτως ή άλλως. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαστε για σήμερα παρεούλα όπως κάθε μέρα από τις 4 έως και τις 7. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Το Σαββατοκύριακο με μένα ήταν κάπως ήρεμο. Ήμουνα διακοπές. Έκανα λίγο τα μπάνια μου. Έκανα τις βουτιές μου. Ήταν ζεστό ομολογουμένως. Ήμουνα στην Ιερά Πέτρα. Ωραία, ωραία. Πηγαίνω ερχόμουν. Βέβαια, ξέρετε τα γνωστά, τα ωραία, τα κριτικά που μπορούμε να κάνουμε διακοπές και να το συνδυάζουμε κάπως μαζί με τη δουλειά. Είναι όμορφο γι' αυτό. Γιώργος Αμπανής για τη συνέχεια και τι θέλω εγώ με σένα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όσο και να

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Νατάσα Θεοδωρίδου και περηφάνεια μόνο στο ραδιοφωνό για να αγαπήσει Δευτερούλα σήμερα 13 του μήνα. Τώρα τα νέα για την Νατάσα είναι πολύ πολύ ευχάριστα γιατί ανακοινώθηκε η συνεργασία τη για την επόμενη χρονιά με τη Δέσποινα Βανδύ. Και να τα βίντεο να τραγουδάνε μαζί και να την παρουσία τη μία στο σόου τη άλλη. Και νομίζω ότι θα είναι ένα χειμώνα με πάρα πολλέ εκπλήξει και πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα Δευτερούλα και εμεί για αυτή τη Δευτέρα που ο μήνα έχει 13 θέλω να σα πω ότι σαν σήμερα το 1908 για πρώτη φορά γυναίκε αθλητρίε αγωνίζονται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1863, πάλι σαν σήμερα, υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ο βασιλιάς της Ελλάδος, ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά, για να μην έρθει ξανά ο θεσμός αντιβασιλείας μιας που ήταν ανήλικος, τον ενηλικιώσαμε λίγα χρόνια νωρίτερα. Έλα, βρε, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, οι άνθρωποι τα έχουν θεσπίσει. Εμείς τα πάμε και εμείς τα φέρνουμε. Για ποιο λόγο να λέμε ενήλικο μόνο τον 18 άρι.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
11: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 γελάω γιατί σκέφτομαι και τα δικά μου. Ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι μαζί σας. Ακούσαμε τον Χρήστο Μάστορα. Και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί παντού. Μην το ξεχνάτε το site, γιατί μπορεί να πάτε διακοπές, να θέλετε να μας έχετε μαζί σας και κάπως αυτό να μην συμβαίνει με τα FM τα παραδοσιακά. Οπότε πλέον με το ίντερνετ όλα έρχονται κοντά μας όμορφα. Σήμερα έχω κάποιες ιστορίες να μοιραστώ μαζί σας. Ιστορίες από περίεργα και ευτράπελα του καλοκαιριού που έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2022, ένα τετραήμερο στη Σύρο, το πλοίο της επιστροφής έφευγε 2,5 από την Ερμούπολη, λέει εδώ αυτή η ιστορία που διαβάζω. Και επειδή είχαμε χρόνο, καθίσαμε για ένα τελευταίο καφεδάκι στην πλατεία. Δεν έχω πάει ποτέ στη Σύρο, αλλά έχω ακούσει ότι είναι πανέμορφη. Ο σερβιτόρος έλεγε στην Αίγια: μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. 5 λεπτάκια από το λιμάνι, θα το βρούμε, θα το κάνουμε, θα το δείξουμε. Ξεκίνησαν στις 2:20 οι άνθρωποι τρέχοντας και από μακριά βλέπαμε τον καταπέλτη, λέει, να ανεβαίνει. Είναι το πιο μεγάλο άγχος μου να χάσω πλοίο ή αεροπλάνο. Όπου και αν είμαι, είτε είμαι στην Ελλάδα είτε είμαι στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό λίγο πιο δύσκολο το πράγμα. Καταλήξαν, λέει, όλοι μαζί στο ίδιο καφέ απέναντι από το λιμάνι να γελάνε με την κατεμιά τους και να ψάχνουν εισιτήρια για το επόμενο δρομολόγιο. Εμένα τώρα μου θυμίζουν αυτές οι ιστορίες κάποιες έτσι και πιο δικές μας ιστορίες εδώ στον Love. Έχουμε χάσει και εμείς καράβι από τα Love Islands, όχι φέτος, δόξα τω Θεώ. Αλλά έχει χαθεί το καράβι, πώς να το κάνουμε τώρα. Εύχομαι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, καθόλου ευχάριστα δεν είναι, ούτε θα καθόμουν να γελάω, θα ήμουν πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό εγώ είμαι από αυτούς τους ταξιδιώτες που ταξιδεύεις στις 10, εγώ θα είμαι εκεί από τις 9. Θα περιμένω μες στη ζέστη, δεν με πειράζει, θα περιμένω μες στη ζέστη. Και όλα τέλεια, και let the music play. One ticket.

0: Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Σίτεκ, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό ντεκ πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Μα ακούστε τώρα. Τι φωνή. Φωνή και σου λέει και γύρνα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Έτσι, έτσι, μπράβο. Άννα Βύση και πράγματα σε ένα live από το Hotel Hermou. Ετοιμάζεται για να έχει ένα δεύτερο σπίτι πλέον η Άννα Βύση, το κέντρο Αθηνών, το οποίο ανακοινίζεται για να πάρει το πρόγραμμά της και να το κάνει πραγματικά εντάξει, θεαματικό. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η γυναίκα στα επόμενα χρόνια θα δώσει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις κλασικά. Και εννοείται με ιστορίες που είναι λίγο περίεργες, με ευτράπελα καλοκαιριού που έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, στην Άξο, 15 Αυγούστου του 2023, διαβάζω εδώ μια ιστορία. Ένα μικρό χωριό γινόταν έτσι ένα μεγάλο γλέντι και αποφάσισαν κάποιοι άνθρωποι να πάνε. Πάρα πολύ ωραία τραπέζια βλέπανε, κόσμο καλοντημένο, μια ορχήστρα να παίζει νησιώτικα. Λένε εδώ το έχουμε, κυκλαδίτικο, γλέντι, παραδοσιακό, πανηγύρι. Το ζούμε. Και ένας εκεί άνθρωπος έκανε νόημα να καθίσουν, δεν ρωτήσανε τίποτα οι άνθρωποι, να το κρασί, να τα πιάτα με το φαγητό. Και κάποια φάση πλησίασε λέει μια κυρία και της λέει να σας ζήσουν οι νεόνυμφοι. Και αυτό που συνέβη είναι ότι οι άνθρωποι αντί για πανηγύρι κάτσανε σε ένα γλέντι γάμο. Να το. Μπορεί να συμβεί, είμαι σίγουρος έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς αντίστοιχες ιστορίες να μοιραστείτε. Τις περιμένουμε στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028. Δύσκολα τα πράγματα μα μπλέξεις το πανηγύρι με το γάμο. Δεν μου έχει συμβεί, θα μπορούσε

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με το Χάρη Γαρεφαλάκη, με καφεδάκι και αυτό το μεσημέρι θα το κάνουμε μαζί απόγευμα. Υπάρχουν λοιπόν ειδήσεις που πραγματικά αξίζει να μοιραζόμαστε. Στα Πέτσα Μόλις έχουν ήδη ξεκινήσει οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών για όλους εσάς που σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα μικρό νέο φιλαράκι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028 γράφοντας το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνο σας και η ομάδα του Πέτσα Μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Περισσότερα για όλα αυτά θα βρείτε στο petsamolis.gr. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, κάθε Σάββατο δίνουμε ένα ωραίο ραντεβουδάκι καλοκαιρινό στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Σας περιμένουμε εκεί με εκπομπή, με μικρόφωνο στο χέρι, με κοκτέιλ, με σούσι, πολλές εκπλήξεις για όλους και για όλες. Cicada Weekend, πλέον πολύ αγαπημένο project για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπείτε σήμερα κιόλας στο Instagram του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και διεκδικήστε κι εσείς ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία σε όλους!
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 €. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από το στον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά ακυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ο Χάρης ο Αρεφαλάκης είναι μαζί σας. Όπου κι αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι, παρεούλα θα είμαστε έως και τις 7.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1980. Μεγάλο πω θα το πούμε. Κινηματογραφική ταινία πίσω από αυτό. Το Fame έγινε παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard και χάρισε στην Ιρένε Γαρά και το βραβείο Grammy για την ερμηνεία της. Το ακούμε δυνατά στο Love Radio Crete's 102,8. Μία λεπτομέρεια ήταν ότι η Ιρένε Γαρά ήταν μόλις 21 ετών όταν τραγούδισε το τραγούδι. Φανταστείτε στα 21 να παίρνουμε τέτοια δόξα και πώς αυτή διαχειρίζεται.

Να το λέτε, να το λέτε, το σ' αγαπώ. Αυτό είναι ο Απόν με το Βοριά, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε περίεργες ιστοριούλες που έρχονται από τα καλοκαίρια μας. Πάμε Πάργα, πάμε Αύγουστο του 2021, διαβάζω εδώ στο άρθρο μου. Μία ολόκληρη έτσι μέρα σε μία παραλία και γυρίζουν κατάκοποι οι άνθρωποι για να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Φτάνουν στο πάρκινγκ και πουθενά. Να μισή ώρα το ψάχνουμε, πατάνε το κουμπί του συναγερμό δεκάδες φορές. Μήπως δουν κάποιο συναγερμό, μήπως το είχαν παρκάρει αλλού. Εγώ ήδη ξεκινώ και αγχώνομαι. Είχαν αρχίσει να σκέφτονται ότι το έχουν κλέψει, μέχρι που ένας φίλος λέει ότι βρε παιδιά, σήμερα δεν ήρθαμε το αυτοκίνητο στην παραλία. Με τα πόδια ήρθαμε το αυτοκίνητο, το αφήσαμε στο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι στις διακοπές το μυαλουδάκι μας το αφήνουμε λίγο αλλού. Πάμε τώρα Ιούλιο 2024 στη Σκιάθο. Φτάνουν στο ξενοδοχείο κάποιοι άνθρωποι γύρω στις 11 το βράδυ. Ο υπάλληλος εκεί στο ξενοδοχείο δίνει το κλειδί, ανεβαίνουν να αφήσουν βαλίτσες, ανοίγουν την πόρτα, αφήνουν βαλίτσες και όλα τέλεια. Φεύγουν λίγο, πάνε πίνουν από το, γυρίζουν ξανά. Να ο άνθρωπος να κοιμάται στο κρεβάτι. Άλλος, άσχετος, ξένος. Και λέει τώρα εδώ, κάτι δεν γίνεται. Κατεβαίνει στη ρεσεψιόν και είχαν δώσει το ίδιο δωμάτιο σε δύο κρατήσεις και εδώ στου μπλέξανε. Αυτά είναι καλό να μην συμβαίνουν, θα πω εγώ. Τι έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο τώρα προχθές με το Θοδωρή Φέρι? Ο χαμός. Πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Δευτερούλα απόγευμα. Δευτέρα απόγευμα με τα καταστήματα κλειστά, τα περισσότερα εμπορικά εν πάση περιπτώσει. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία να πάρουμε παιδιά, εγγόνια, νύψια, βαφτιστήρια, ό,τι θέλετε εσείς, και να κατεβείτε μια βόλτα στο κέντρο, να κάνετε μια, να περπατήσετε στην παραλιακή, να πάτε στο κούλε. Όλα αυτά τα ωραία τα οποία μπορούμε να κάνουμε τις πιο ήρεμες μέρες της εβδομάδας. Εννοείται ότι εμείς είμαστε εδώ και θα σας κάνουμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο. Μουσική Στέφανος Κορκόλης και στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι μια συγκινητική στιγμή στην ιστορία του Δημήτρη Μητροπάνου, γιατί το ηχογράφησε σε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη περίοδο για την υγεία του και για τον ίδιο πραγματικά. Σύμφωνα με τον Νίκο Μωραΐτη, το «Σβήσε το φεγγάρι» ήταν ένα από τα τραγούδια που τραγουδούσε ο κόσμος στο τελευταίο αντίο του Δημήτρη Μητροπάνου. Και έτσι χάρισε στο τραγούδι αυτό μια ξεχωριστή θέση όχι μόνο στη δισκογραφία, αλλά και στις καρδιές όλων μας, και έρχεται εδώ στον Λαμπ.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
3: Rita, Rita, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
9: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστροφή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Σήμερα Δευτερούλα και τη βδομάδα την ξεκινάμε με ιστορίες καλοκαιριού που μας κάνουν έτσι να σκεφτόμαστε ότι τα καλοκαίρια έχουν μια ανεμελιά παραπάνω. Διάφορα ευτράπελα που έχουν συμβεί σε ανθρώπους και έχουν έτσι, τις έχουν μοιραστεί στο site που διαβάζω εδώ. Για παράδειγμα, είχαν πάει κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι στη Σύμη το καλοκαίρι του 2022. Κάθισαν σε μια έτσι μικρή ταβερνούλα δίπλα στο λιμάνι. Έρχεται ο ιδιοκτήτης αυτοί οι ωραίοι νησιώτες που δεν τους απασχολεί το πώς φαίνονται, φοράνε το φανελάκι τους και απλά σερβίρουν το νόστιμά τους και προτείνουν το πιάτο της ημέρας. Συμφωνούν όλοι να πάρουν αυτό το πιάτο χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει το πρότεινε ο άνθρωπος από τη Σύμη. Δεν θα πούμε εμείς όχι. Μετά από 20 λεπτά, λέει, έρχεται ένα τεράστιο ταψί και το ακουμπάει στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι κανείς από εμάς δεν θυμόταν, λέει, τι είχε παραγγείλει. Άρχισαν να κοιτάνε ο ένας τον άλλον μεταξύ τους, να προσπαθήσουν να καταλάβουν. Έρχεται ο σερβιτόρος και τους λέει, όλα καλά. Το απαντήσανε ναι. Εκείνος ξέσπαζε γέλια. Πρώτη φορά έβλεπε παρέα να ξεχνάει ότι ήδη είχε παραγγείλει ένα τεράστιο ταψί παστίτσιο και αυτό το έφαγαν. Δηλαδή, πήραν ένα ταψί παστίτσιο και το έφαγαν. Γιατί αυτοί είχαν πει: ναι, θέλω το πιάτο της ημέρας. Και είναι καταπληκτικό να συμβαίνει αυτό. Εμένα μου έχει συμβεί με μια πίτα στα Γιάννενα. Έχω πάει λοιπόν στα Γιάννενα, που εγώ λατρεύω τις πίτες. Γενικά μπορώ να φάω όση πίτα θέλει κάποιος. Και έχω παραγγείλει σε ένα τραπέζι που έχουμε κάτσει εκεί με φίλους διάφορες πίτες. Και έχει και μια πίτα που ήταν λίγο πιο ακριβή από τις υπόλοιπες και την έλεγαν αγνόπιτα. Και λέω: α, αυτή θα είναι πολύ ωραία. Και παραγγέλνω και μια αγνόπιτα. Και δεν ήταν ακριβή επειδή ήταν πολύ ακριβά τα υλικά της. Ήταν ακριβή επειδή ήταν τεράστια. Και ήρθε ένα ταψί με μια πίτα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν σκέτο αλεύρι ουσιαστικά. Δεν είχε μέσα κάτι. Ήταν τόσο νόστιμο αυτό που είχα φάει. Που τώρα που το σκέφτομαι θα ήθελα να πάω ξανά μια εκδρομή στα Γιάννενα. Είναι πολύ ωραία τα Γιάννενα. Πάμε για Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότων. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
5: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
3: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνία.

Before you go. Before you go. Από Λιούις Καπάλτη εδώ στο ραδιόφωνο. Για να αγαπήσεις, να πούμε μια καλησπέρα στη Μαρία, η οποία μας στέλνει στο Viber και μας λέει: τι έγινε σήμερα, δεν έχουμε βόλτα από τα κυποθέατρα της πόλης. Και έχεις πολύ δίκιο, Μαρία μου, γι' αυτό εγώ είμαι εδώ για να τη μοιραστώ αυτή τη βόλτα. Σας στέλνω έτσι, λίγο alert. Δηλαδή, αν εγώ ξεχνάω κάτι, να μου λέτε: Χαρούλη μου, σήμερα ξέχασες αυτό να μας πεις. Και εγώ είμαι εδώ για να τα μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα, Δευτέρα, 13 Ιουλίου, έχουμε στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στις 9 συναυλία Γέννηση Δεύτερη με το Χάρη Φασουλά. Είναι τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία του Χάρη Φασουλά, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια κρητικά. Με φιλική συμμετοχή του Νίκου του Στρατάκη, έχει μια διοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, είναι με είσοδο ελεύθερη, οπότε κι εσείς μπορείτε να πάτε και να το απολαύσετε. Κυποθέατρος Μάνος Χατζηδάκης στις 9. Είπα κυποθέατρος. Βάλτε το εσείς, ό,τι βάλετε και ένα τελικό σίγμα. Τόσες ιστορίες καλοκαιριού σας έχω πει τόση ώρα. Βάλτε και ένα τελικό σίγμα στο κυποθέατρο και κάντε το κυποθέατρος. Για τη συνέχεια είναι ο Νίνο με τη Ζώζεφιν και τι κάνεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα ξανά. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σήμερα παρεούλα. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα εκπομπής μας. Είναι λίγο μετά τις 6. Ο μήνας έχει 13 και η Δευτέρα προχωρά ακάθεκτα.

Συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκινάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα και τη δική τους εκδρομή. Γενικότερα το μουσικό πρόγραμμα σήμερα είναι πολύ εκδρομικό. Το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ονειράμα και μια μέρα θα έρθεις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η επόμενη ιστορία του καλοκαιριού, έτσι λίγο ιδιαίτερη, περίεργη και κάπως κουλή, έρχεται από την Κρήτη πριν 6 χρόνια, έναν Σεπτέμβρη εκεί. Επέστρεφαν κάποιοι άνθρωποι από μια απομονωμένη παραλία όταν το αυτοκίνητο κόλλησε σε ένα στενό χωματόδρομο. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές τέτοιες παραλίες. Δεν είχε σήμα το κινητό, δεν περνούσε άνθρωπος κανείς και μετά από σχεδόν 40 λεπτά εμφανίστηκε ένας ηλικιωμένος παππούλης με αγροτικό. Κατέβηκε, κοίταξε χαμογελώντας τους ανθρώπους που είχαν κολλήσει. Και τους λέει πάλι GPS ακολουθήσατε. Τους έδεσε με ένα σκηνή, τράβηξε το αυτοκίνητο μέσα σε 2 λεπτά και είχαν ξεμπλέξει οι άνθρωποι. Όταν πήγανε λέει να του δώσουν χρήματα, εκείνος αρνήθηκε εννοείται και λέει αν θέλετε να μας πληρώσετε, πείτε στους επόμενους να μην εμπιστεύονται το κινητό περισσότερο από τους ντόπιους. Τι ωραία πραγματικά συμβουλή. Και από τότε κάθε φορά που ταξιδεύουν, αν δουν ένα ντόπιο, τους προτείνουν λέει πώς θα πάνε στις παραλίες που θέλουν να επισκεφτούν. Όντως, εμένα μου έχει τύχει στην Πάρο να ακολουθώ το GPS, να με πηγαίνει, να με πηγαίνει κάπου και κάποια στιγμή να σταματάω. Γιατί είχε σκαλιά και δεν μπορούσε να κατέβει το αυτοκίνητο φυσικά με σκαλιά, ενώ το GPS έλεγε κανονικά ότι προχωράει ο δρόμος. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν καλή η αντίδρασή μου στο GPS εκείνη τη στιγμή. Δεν βρέθηκε κάποιος ντόπιος παριανός εκείνη τη στιγμή, κάπως το βρήκα, αλλά μπράβο στους κριτικούς που έχουν τέτοια ωραία καρδιά.

Ό,τι και να είμαι, τραγούδησε μόλις ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ, στο Love Radio Κρήτης. Και επειδή δεν αργεί να έρθει στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα έρχεται την Παρασκευούλα αυτή στο Θέατρο Τεχνόπολης. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, εννοείται. Αγαπάμε Γιώργο Σαμπάνη και στηρίζουμε πάντα τις συναυλίες τους. Και εννοείται ότι αγαπάμε και τον Γιώργο τον Ασαριωτάκη και την Cretan Art. Αν θέλετε κι εσείς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη, δεν έχετε παρά να μπείτε στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Να βρείτε τη σχετική δημοσίευση, να ακολουθήσετε μερικά βήματα που χρειάζεται εκεί. Και την Πέμπτη στις 16 του μήνα μπορεί να στείλουμε μήνυμα για να σας πούμε. Είστε ο τυχερός που θα κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη. Τι ωραίο συνέστημα να σου στέλνουν ένα μήνυμα και να σου λένε γλιτώνεις δύο εισιτήρια από τη συναυλία που θέλεις ούτως ή άλλως να πας και θα πλήρωνες για αυτή. Υπάρχουν και άλλες συναυλίες, έτσι περιηγηθείτε λίγο στην σελίδα μας και θα τα βρείτε όλα. Πάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό και Αθήνα μου στο Love Radio. Χαμένος κα...

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica by Κριστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο, μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χύτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Love Radio Crete 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Pet Samolis σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
11: κορεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκια και τηλεφωνικά στο 28 10 37 1370.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας

0: στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. One more time.
4: Summer in love. Καλοκαίρι

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αν τώρα το καλοκαίρι είχε ένα soundtrack, λένε κάποιοι, θα ήταν αυτό. Ήταν η Δανάη κι άλλο. Τραγούδισε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ, πολύ viral το τραγούδι αυτό και στο TikTok και γενικότερα στα social media. Πολύ συνδυάζει με το ηλιοβασίλεμα. Πολύ γενικότερα το ακούμε. Ήμουν εδώ για τις 3 προηγούμενες ώρες. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης σας έκανε παρεούλα. Και ποιος έρχεται τώρα? Ποιος? Η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρέα μέχρι και τις 10. Εμείς θα λέμε αύριο ξανά στις 4. Φιλιά πολλά!

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Τόνις Ρέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 13 Ιουλίου και είστε σταθερά συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το τραγούδι Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Να σας βρει και όμορφα η νέα εβδομάδα που ξεκινάει. Κάθε Δευτέρα και δύσκολη ένα παραπάνω όταν έχει καύσωνα. Μιλάμε τώρα ότι έφτασε μέχρι και 34 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία σε πολλά σημεία. Εμείς αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Ηρακλείου. Η δύση ηλίου θα είναι στις 8 και 36 λεπτά. Συγχωρέστε με, αλλά έχω αμέσως τα μηνύματά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Καλησπέρα, Ιωάννα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Έχω πολλά να σας πω. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σαν σήμερα, πίσω στο μακρινό. Έλα, καλησπέρα, Κατερίνα. Λοιπόν, πίσω στο μακρινό 1930, 13 Ιουλίου, γίνεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αρχίζει λοιπόν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού, το οποίο πήγε 4-1 τελικό. Ο Γάλλος, τελικό, δεν παίζω στοίχημα, παιδιά. Κάτι πάει λάθος σήμερα στην έναρξη, μας θα το βρούμε. Ο Γάλλος Λισχέν Λουράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Εμείς εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε λίγο σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, φωτιά στη νύχτα, να πάρω μία ανάσα, να πιω λίγο καφέ και έρχομαι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Σταβέντο, παρέα με Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα. Ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Χαμογελάω, γιατί με το που θα βάλω κάτι σε story, παίρνω μέσα στα μηνύματά σας. Υπάρχει αυτή η ωραία επίδραση. Λοιπόν, έχει έρθει το ισχυρό κύμα ζέστης. Έχουν αγγίξει 34 και 35 σε όλη την Κρήτη, τέλος πάντων, σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κρήτης. Είδαμε λοιπόν 34 σήμερα, ισχυρούς ανέμους είδαμε νότια της Κρήτης, εκεί με μακρύ γυαλό, Ιεράπετρα, πολύ έντονα τα μποφόρ, έφτασε έως και 8 μποφόρ σε κάποια σημεία. Λοιπόν, ανατολική Κρήτη 6 και 7 μποφόρ επίσης. Τι θα δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες? Θα δούμε να φτάνει κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πάντα, meteo.gr. Η μεταφορά των θερμών αερίων μαζών αναμένεται να αρχίσει από την Τετάρτη 15 Ιουλίου και να δούμε λίγο εκεί τα ζόρικα. Διήμερο τώρα 15 και 16 Ιουλίου επισημαίνουν την προσοχή μας, όσο μπορούμε να μένουμε σε δροσερά σημεία, να προσέχουμε, γιατί ναι, θα το δούμε λίγο σκούρα. Προσπαθήστε να έχετε καλή διάθεση, θα πω εγώ, και ακόμα και εσείς που δουλεύετε δύσκολα και σκληρά όλη μέρα, κάθε μέρα, προσπαθήστε να βρείτε αυτά τα λεπτά, αυτή την ώρα που θα ξεφύγετε για λίγο, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Πάμε σε Anastasia τώρα, Left Outside Alone.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
10: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
9: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
10: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
9: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: για αυτό το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας απλά στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθώντας τα βήματα που είναι πολύ απλά και καλή επιτυχία.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Αυτό ήταν ο Μέρων Αστράτη. Πάνω απ' όλα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάνω απ' όλα, λέμε αλήθειες, λέμε πράγματα που μας ανησυχούν. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε λίγο από τα στραβά για να πάμε μετά στα πιο ευχάριστα. Ευχάριστα, όμορφα, γιατί αν μη τι άλλο, έχουμε πολλά όμορφα που ζούμε στην Κρήτη. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος τώρα, ο οποίος δουλεύει σεζόν σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής. Και μου στέλνει και μου λέει ότι πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία σε όλα αυτά που ζουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κλάδο. Εγώ θα πω υπομονή, θα πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε, και θα διαβάσω και αυτό που μου έστειλες. Ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους δηλώνουν burnout, με τη χώρα να κατέχει το υψηλότερο ωράριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζοντας συγχρόνως την εργασία έως 13 ώρες την ημέρα. Υπάρχει σχετικό podcast, υπάρχει σχετικό άρθρα που έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα πολλά. Θα ξαναπώ, Στέφανε, υπομονή, καλή δύναμη. Θα σου στείλω σε λίγο ένα Πλούταρχο, γιατί θέλω λίγο να πάω σε Taylor Swift, και έρχεται και ο Πλούταρχος μετά για εσένα. Πάμε τώρα σε Fate of Ophelia.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Παραμιλάω. Το στείλαμε στο φίλο Στέφανο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε βραδιάστρο παρατήρηση αφιερωμένη στο Βαγγέλη Παπαθανασίου που έρχεται Τετάρτη 15 Ιουλίου ώρα 8.30 στο γήπεδο Ρουστίκων Λεθύμνου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουστίκων πρωτοπορεί παρέα με το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να παρατηρήσει με τηλεσκόπια τον νυχτερινό ουρανό, ενώ η αστροπαρατήρηση θα γίνει υπό τους ήχους της μουσικής του διεθνούς φήμης Έλληνα δημιουργού γνωστού ως Βαγγέλης. Εγώ θα επιστρέψω να σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Έρχομαι σε λίγο.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 για να ταξιδέψουμε μαζί με όλα αυτά που αγαπάμε να ακούμε και να λέμε.

στον Θοδωρή Σφαίρη. Όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στο Live Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έλεγα πριν για μια βραδιάστρο παρατήρηση αφιερωμένη στο Βαγγέλη Παπαθανασίου, που διοργανώνεται την Τετάρτη αυτή, 15 Ιουλίου και ώρα 8.30, στο γήπεδο Ρουστίκων στο Ρέθυμνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουστίκων και ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης το διοργανώνει. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, πολύ ξεχωριστή και αξίζει αυτές τις εκδηλώσεις να τις συζητάμε και να προσκαλούμε τον κόσμο να πάει. Γιατί όχι. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, να πούμε ότι το 1982 βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη μουσική της αγγλικής ταινίας «Δρόμοι της Φωτιάς». Και με αφορμή όλα αυτά τα σπουδαία που έχει κάνει αυτός ο Έλληνας δημιουργός, διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Ξαναλέω, Τετάρτη, ώρα 8.30 στο γήπεδο Ρουστίκο Ρεθύμνο. Δεν αξίζει να πας μέχρι το Ρέθυμνο γι' αυτό? Μα Παναγία μου, αξίζει. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Απέργη τώρα, αυτά τα χίλια. Έρχομαι να σας πω.

0: Αυτή ήταν η Adele, Someone Like You, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τεύχος ύμνος στην Ιθάκη και την Οδύσσια από το γαλλικό περιοδικό Le Figaro. Λίγο πρωτού βγει στις αίθουσες ταινία Οδύσσια, ειδική συλλεκτική έκδοση, αποτέλεσμα press trip του ΕΟΤ Γαλλίας, εκθιάζει την ιστορική, πολιτιστική και τη σύγχρονη φυσιογνωμία του ελληνικού νησιού. Ξαναλέω, όλα αυτά μόνο υπέρ μας είναι. Όλα. Όλα. Και τα κακοσκήμενα που θεωρούμε εμείς κακοσκήμενα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα ότι στην Ιθάκη και την Ομηρική Οδύσσια είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη η ειδική αποκλειστική έκδοση Ωσερή, που μόλις κυκλοφόρησε από το δημοφιλές γαλλικό περιοδικό Le Figaro. Και είναι κάτι που διαβάζεται από χιλιάδες κόσμο, από χιλιάδες ανθρώπους. Οπότε, αν δείτε και μόνο το εξώφυλλο, νιώθετε περήφανοι. Λοντισέ, γραφτό το εξώφυλλο και αξίζει να το τσεκάρετε. Πάμε σε ένα τσουφακιανάκι τώρα και αν με βρεις.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, so easy. Είναι όλα εύκολα, αρκεί να το θέλουμε εμείς. Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Εντάξει, δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Αλλά όταν το παλεύεις, μπορείς να το κάνεις. Να φαίνεται τουλάχιστον εύκολο. Εγώ τώρα θα σας πάω ξανά σε αυτά τα ωραία που σας ετοιμάζουμε κάθε Παρασκευή για την απόλυτη sunset εμπειρία εκεί ψηλά, στο υπέροχο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καπ Αστόρια, που σας περιμένω και αυτή την Παρασκευή. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, από το πρωί ως το βράδυ ανοιχτά. Για όλο τον κόσμο, να τα λέμε και αυτά, από τις 10 το πρωί ως και τις 11.30 το βράδυ μπορείτε κι εσείς να περάσετε, να απολαύσετε φαγητό, ποτό, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, καφέ, μπανάκι στην πισίνα, ηλιοθεραπεία, ό,τι κι αν είναι αυτό, είναι ανοιχτά για όλο τον κόσμο. Εγώ λοιπόν τώρα θα σας πάω στην Παρασκευή που έχουμε συνηθίσει να δίνουμε ραντεβού ώρα 7 και σας προσκαλώ όλους εσάς που θέλετε να απολαύσετε το μαγικό ηλιοβασίλεμα, δηλώστε και συμμετοχή στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθήστε τα βήματα γιατί μπορεί να είστε ένας από τους 10 τυχερούς που θα ζήσουν την απόλυτη sunset love εμπειρία ενός mocktail από τη Σουρωτή, παρέα με εμάς, με μουσική και με όλα αυτά που κάνουμε εμείς κάθε Παρασκευή και περνάμε πάντα τέλεια. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη, εμένα πες μου ποιος.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις έρχεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το

0: κοιτάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. When I met you in the summer,
3: summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims με το τραγούδι Bad Dreams εδώ στο Live Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο μουσικό αφιέρωμα που έρχεται στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 9 στην αυλή του Λυκείου Καστελίου.

Διάδος, μπράβο σας. Η εκδήλωση με τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή» διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Όφη. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν ο Μάριος Φραγκούλης, υπέροχος Μάριος Φραγκούλης, ο Παντελής Θαλασσινός που αγαπώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Λιδάκης, ο Μπάμπης Στόκας, η Άννα Ψυχογιού, γεια σου Άννα μας, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστα Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Γιονυσίου. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι από τον Γιάννη Παπαζαχαριά. Θα τιμηθούν 10 δημότες του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του Όφη και θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά αφιέρωμα στο σπουδαίο καλλιτέχνη μας, το Μανώλη Λιδάκη. Αξίζει να πάτε μια βόλτα με αυτό το Καστέλι Παιδιάδος. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και εμείς τώρα θα πάμε σε αναβίση και υγεία.

0: Poseidon, η Serial. Με το τραγούδι θα περιμένω εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Δεν χρειάζεται να περιμένετε. Ακούτε από το πρωί ως το βράδυ. Απολαμβάνετε και περνάτε πάντα υπέροχα μαζί με όλους εμάς. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε σε αυτούς τους μύθους που συζητάμε πολλές φορές. Επειδή η ζέστη είναι ακραία αυτές τις μέρες, η ομπρέλα παραλίας λέει και η αντιλιακή προστασία προστατεύει πραγματικά από τον ήλιο. Τι πραγματικά συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές νέες έρευνες, μελέτες και podcast. Μπορείτε να ενημερωθείτε κι εσείς. Μια ομπρέλα θαλάσσης πάντως μπορεί να μειώσει την έκθεση στον ήλιο, αλλά δεν μας προστατεύει πλήρως από την περιόδια ακτινοβολία. Εμποδίζει μέρος του άμεσου ηλιακού φωτός, ωστόσο οι ακτίνες UVA μπορούν να φτάσουν στο δέρμα από τα πλάγια και αντανακλώντας την άμμο, το νερό και τις κοντινές επιφάνειες. Μην νομίζετε λοιπόν ότι μένοντας κάτω από μια ομπρέλα προστατεύεστε ή προστατεύετε το παιδί σας. Καλό θα είναι να έχετε λάβει υψηλή προστασία, να ανανεώνετε συχνά, να φοράτε ρούχα, γελιά ηλίου, καπέλα, ό,τι πρέπει για αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί μία ομπρέλα θαλάσσης δεν είναι ποτέ αρκετή. Και σίγουρα ούτε και το αντιλιακό μόνο του. Προσέχετε πολύ λοιπόν αυτές τις μέρες. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, επιστρέφω να σας πω κι άλλα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
11: Πολέμου στα τέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
10: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια για μία ακόμα ωρίτσα.

Αυτό ο Θεοφανής Ρόκος, μεγάλες αγάπες ακούσαμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στην ταινία Michael, η ταινία για τον Michael Jackson, σε εισπρακτικό θρίαμβο με πάνω από $1 δισεκατομμύριο στο box office. Είναι η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία για τον σεναριογράφο John Logan, με την πρώτη θέση να ανήκει στο Skyfall. Εντάξει, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, δεν την έχω δει. Δεν ξέρω κατά πόσο, όχι άξιζε, κατά πόσο είναι τόσο αντικειμενική στο πρόσωπο του Michael Jackson. Βέβαια όλοι λένε τα καλύτερα, οπότε σίγουρα θα είναι αντικειμενική. Η βιογραφική τώρα ταινία των Long Stage και Universal για τη ζωή του Michael Jackson ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο, αυτό είναι γεγονός. Και έμεινε μετά από 12 Σαββατοκύριακα προβολή σταθερά υψηλά σε αιτήματα κοινού, έτσι, για να συνεχίσει να παίζει ταινία. Πρόκειται για τη δεύτερη παραγωγή που καταφέρνει κάτι τέτοιο μέσα στο έτος, μετά το Super Mario Galaxy, τον Universal Illumination και Nintendo, ενώ αποτελεί και το πρώτο τίτλο στην ιστορία της Lionsgate που κατακτά αυτό το ορόσημο. Και μπράβο. Σημειώνεται ότι στην τελική ευθεία των προβολών της κινηματογραφικής μεταφοράς της ζωής του Michael Jackson σε παραγωγή του Graham King, οι εισπράξεις ενισχύθηκαν σημαντικά και από την αγορά της Ρωσίας. Μπράβο. Και εντάξει, αυτά αξίζουν, αυτές οι βιογραφίες όταν έχουν να ρίξει τέτοια δουλειά, αξίζει και μπράβο που φτάνουν σε αυτόν τον αριθμό των εισπράξεων. Πάμε σε Lady Gaga τώρα, παραμεντώ έτσι και Runaway.

Αυτές ήταν οι μέλισσες. Με το τραγούδι έλεγες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε κάτι που είμαι κάπου στη μέση. Δεν μπορώ να αποφασίσω εάν συμφωνώ ή διαφωνώ. Στην αρχή με χάλασε αρκετά όταν το διάβασα, μετά το ξανασκέφτηκα και λέω μωρέ εντάξει, έχει ένα δίκιο. Τέλος πάντων μιλάω για τον Mick Jagger, ο οποίος πήρε αποστάσεις από τα πολιτικοποιημένα live του Bruce Springsteen. Ο frontman των Rolling Stones, που αγαπάμε πολύ, αλήθεια είναι, σαν καλλιτέχνη σίγουρα, μίλησε σε podcast στο New York Times και πήρε ανοιχτά θέση απέναντι στο Bruce Springsteen, που είχε εμφανιστεί έντονα πολιτικοποιημένος κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις. Μιλώντας λοιπόν στο podcast του New York Times, ο 82χρονος πλέον frontman των Rolling Stone ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο David Marquez για τη στάση του Springsteen, ο οποίος κατά την τελευταία του περιοδία επιτίθεται ανοιχτά στον Αμερικανό πρόεδρο. Όταν μάλιστα ο Marquez σημείωσε ότι ο Springsteen επιδιώκει ένα ουσιαστικό διάλογο με το κοινό του, ο Jagger ξεκαθάρισε ποια είναι η φιλοσοφία που έχει επιλέξει εκείνος να ακολουθεί. Είπε: Για μένα η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο που έρχεται να περάσει όσο το δυνατό καλύτερα. Θέλω για 2 ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάσουν. Δεν θέλεις να τους κάνεις κήρυγμα, πρόσθεσε συμπληρώνοντας ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κοινό και να μην περιμένει την ίδια αντίδραση παντού. Συμφωνώ εν μέρη, βέβαια, όταν έχεις μια τεράστια απήχηση στο κοινό, όταν είσαι ένας τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης όπως είσαι εσύ, ο Mick Jagger ή ο Springsteen, εννοείται ότι μπορείς να ξεφεύγεις και να διαφεύγεις και να βρίσκεις αφορμή να επηρεάσεις τον κόσμο και να πεις κάποια συνθήματα και να κάνεις και κήρυγμα απέναντι σε κάτι που είναι λάθος πολιτικά. Δεν ξέρω, γι' αυτό σας είπα ότι είμαι κάπου στη μέση. Πάμε σε Νίκο Απέργη τώρα, κομμάτι της ζωής μου.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506, τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44 400.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι θέλω εδώ με εσάς. Λαβρίτιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για να περνάμε πάντα τέλεια. Και πάμε για ακόμα μια φορά. Σας υπενθυμίσω ότι και αυτή την Παρασκευή, ώρα 7, δίνουμε ραντεβού εκεί ψηλά, στο κεντρικότερο και το πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, το 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καπς Αστόρια, που είναι ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ, από τις 10 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ, για όλους εσάς, για οποιονδήποτε θελήσει απλά να κάνει ηλιοθεραπεία, να έρθει να φάει ένα τοστάκι, ένα ποτάκι, ένα καφεδάκι, να απολαύσει τη θέα, να κάνει μια βουτιά, να χαλαρώσει, ό,τι και αν είναι αυτό. Βρίσκεστε στο κέντρο, κάνετε τα ψώνια σας και θέλετε να περάσετε, να πιείτε ένα καφέ, έχοντας θέα την πόλη του Ηρακλείου και κάνοντας μια βουτιά στην πισίνα, μπορείτε έτσι απλά να το κάνετε. Είναι ανοιχτά για όλους. Εγώ τώρα θα σας πάω λοιπόν στην Παρασκευή, που 10 από εσάς, 10 τυχεροί ακροατές, μπορούν να ζήσουν την απόλυτη sunset εμπειρία μαζί μας. 7 η ώρα ξεκινάμε, 10 τελειώνουμε. Σας προσκαλούμε λοιπόν να απολαύσετε ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Creep, και ακολουθείτε τα βήματα. Έτσι απλά. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ τώρα με Δέσποινα Βανδύ, και όλα οδηγούν σε σένα.

0: μπει. Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης ΩΕ.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή παρέλειψα να πω κάτι σημαντικό, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και πριν ένα χρόνο ακριβώς, μου φαίνεται πραγματικά σαν να έχει περάσει. Δεν ξέρω, είναι σαν να είναι χτες, αλλά είναι και σαν να έχουν περάσει 5 χρόνια. Έχω επέτειο γάμου την πρώτη σήμερα και επέτειο που βάφτισα το μικρό μου. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Επέτειο βάφτισης. Είναι πάντως μοναδικό το συνέστημα που έχεις ένα χρόνο μετά και σκέφτεσαι, γυρνάς πίσω και σκέφτεσαι αυτό το άγχος, αυτό το στρες, αυτό το να πάρω όλα καλά και τελικά απολαμβάνεις, δεν απολαμβάνεις εσύ τη στιγμή, γιατί ναι το ζεις, αλλά με όλο το στρες, με όλη την αγωνία δεν το ζεις 100%. Πώς θα το κάνουμε τώρα, είναι ψέμα να πεις ότι το έζησες έτσι όπως ήθελες. Όπως και να έχει, θα πω χρόνια πολλά στον άντρα που μου ακούει αυτή τη στιγμή και θα πάμε σε Μαρσό παρέα με Billy Carr και πάρτι. Θα ευχηθώ να είναι η ζωή των ανθρώπων και κάθε ζευγαριού ένα πάρτι.

Αυτό ήταν ο Errol Brown, ο υπέροχος Errol Brown, με το Emmaline εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο τρεις ολόκληρες ώρες. Κάπως έτσι θα πάμε και αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου. Μέχρι τότε όμως θέλω να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να σκέφτεστε πάντα θετικά όσο γίνεται, να προσπαθείτε να κλέβετε χρόνο, λεπτά, ώρες, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας κάνουν να γαλινεύετε. Να είστε καλοί άνθρωποι πάνω απ' όλα. Από εμένα, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Thank you.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

ποιος κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξω. Λείπει πάλι ο Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην Πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
7: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
6: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πάνι. Έφυγες

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.
1: Hello.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.